0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Δεύτερο πρόγραμμα 103,3.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου φτάνει.

0: πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλα, ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Πολύ σωστά. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Παρασκευή σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου, η πρώτη Παρασκευή του Σεπτέμβρη. Καινούριος μήνας, ο οποίος έκανε την εμφάνισή του πριν από λίγες μέρες. Και εμείς βρίσκουμε ξανά τη θέση μας εδώ, μαζί, στην αρχή μιας ακόμα μέρας. Σήμερα λοιπόν λέω να αφήσουμε πίσω την εβδομάδα και να κρατήσουμε ό,τι όμορφο μας άφησε και να ανοίξουμε χώρο για όσα πρόκειται να έρθουν. Για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαστε παρέα με μουσικές που αγαπάμε, με τραγούδια που έχουν τις δικές τους ιστορίες, με ενδιαφέρουσες ειδήσεις, μα πάνω απ' όλα με καλή διάθεση και την όμορφη δική σας παρέα. Είμαι ο Δημήτρης Μεϊδάνης και από τις 6 μέχρι τις 8 θα είμαστε παρέα. Στη φροντίδα του ήχου σήμερα είναι η αγαπημένη Παναγιώτα Χρονοπούλου. Καλώς ορίσατε, καλή μας διαδρομή.

Αγαπημένο τραγούδι από την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ένα τραγούδι του Δημήτρη Παπαδημητρίου. Η στίχη είναι του Νίκου Ζούδιαρη. Ένα τραγούδι που ακούστηκε στην ταινία Ο Τσαλαπετινός του Wyoming. 9 λεπτά μετά τις 6, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ που όλα αρχίζουν πραγματικά αλλιώς. Στα λόγια καθημερινή Σοφία σήμερα έχουμε τον Φρανσουά Ογκίστ Ρενέ, υποκόμη του Σαντομπριάν, γνωστό και με την εξελινισμένη μορφή Σατοβριάνδους. Ήταν Γάλλος συγγραφέας, πολιτικός, διπλωμάτης και φιλέλληνας και υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες φυσιογνωμίες της Ευρώπης. Γεννήθηκε σαν σήμερα 4 Σεπτεμβρίου του 1768 και έζησε σε μία από τις πιο ταραγμένες και καθοριστικές εποχές της ευρωπαϊκής ιστορίας. Έζησε τη Γαλλική Επανάσταση, την εποχή του Μεγάλου Ναπολέοντος, μια εποχή πολέμων, μεγάλων πολιτικών ανατροπών, δημιουργίες αλλά και εκθρόνησης βασιλέων. Αναμίχθηκε σε όλα αυτά, βρέθηκε κοντά στα μεγάλα γεγονότα της εποχής του και όμως παρέμενε πάντοτε σε μια ιδιότυπη απόσταση, απασχολούμενος κυρίως με τη δική του προσωπικότητα, τις σκέψεις και το έργο του. Ο Σατοβριάνδος λοιπόν υπήρξε εξέχουσα μορφή του γαλλικού φιλελληνισμού. Κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης του 1921 έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον αγώνα των Ελλήνων και τάχθηκε μάλιστα υπέρ της ελληνικής υπόθεσης. Το 1825 με το υπόμνημα περί της Ελλάδας απίθυνε διεθνές κάλεσμα για την αναγνώριση και την υποστήριξη της ελληνικής υπόθεσης και του ελληνικού βέβαια κράτους. Ένας άνθρωπος που έζησε μέσα σε μια εποχή πολέμων, όπως είπαμε, και ανατροπών, αλλά ταυτόχρονα διατήρησε τη δική του σκέψη και τη δική του προσωπικότητα. Και ίσως αυτό να είναι και το μήνυμα που μπορούμε να κρατήσουμε σήμερα από τον Σατοβριάνδο, να ζούμε μέσα στην εποχή μας, να συμμετέχουμε στα γεγονότα που συμβαίνουν γύρω μας, αλλά να μην χάνουμε ποτέ τη δική μας σκέψη, τη δική μας κρίση, τη δική μας ψυχή. Πάντα είχε πει, οι άλλοι μας φαίνονται πιο ευτυχισμένοι από εμάς. Κι όμως είναι παράξενο ότι ο άνθρωπος που πρόθυμα θα άλλαζε την κατάστασή του δεν θα συνενούσε σχεδόν ποτέ σε μια αλλαγή της προσωπικότητάς του.

φάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

Ορίστε, μας βλέπουν σαν απειλή. Λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο καν βγάλουν θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από την πουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ.

Μάνος Λοΐζος, Δημήτρα Γαλάνη. Καλημέρα σε όλους και σε όλες από Ανατολή σε Δύση και από Βορρά σε Νότο. Μια ιδιαίτερη καλημέρα στο φίλο μου Θοδωρή αλλά και στη Βιβί μου. Η Βιβί βρίσκεται τώρα καθοδόν, ετοιμάζεται να πιάσει το μικρόφωνο σε έναν άλλο αγαπημένο ραδιοφωνικό σταθμό. Η ζωή μας είναι σαν το ραδιόφωνο και να θυμάστε πάντα να κρατάτε τη σωστή συχνότητα και να αφήνετε τα παράσιτα στην άκρη. Δημήτρης Μηδάνης στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών για τις δύο επόμενες ώρες θα είμαστε παρέα αυτή την εβδομάδα μέχρι και την επόμενη Παρασκευή. Όλες αυτές τις μέρες η Μικαέλα θα βρίσκεται στο 10-12 το μεσημέρι. Στις 6:57 είχαμε Ανατολή του Ηλίου, στις 19:50 έχουμε Δύσεις. Σήμερα να πούμε ότι γιορτάζει ο Αρών, ο Άνθιμος, η Ανθυμία, η Ερμιόνη και ο Μωυσής, ο οποίος γιορτάζει σήμερα η γενέθλια χρόνια του πολλά. Στις επαιτίους έχουμε τη Διεθνή ημέρα Ταεκβοντό και την Παγκόσμια ημέρα σεξουαλικής υγείας.

Αυτή είναι η Ελληνίδα θεά Μελίνα Μερκούρη, ήταν η Μεσόγειος, ένα τραγούδι του Ζωζ Μουστακή, ελληνική στίχη του Δημήτρη Χριστοδούλου. Και βέβαια θα παραμείνουμε στη Μεσόγειο και θα κάνουμε μια βόλτα μέχρι, θα ταξιδέψουμε μέχρι την Αλεξάνδρεια, μια πόλη που για αιώνες υπήρξε σημείο συνάντησης λαών, πολιτισμών και ιδεών και που σήμερα ξαναβρίσκει ένα σημαντικό ρόλο στις θαλάσσιες διαδρομές της Ανατολικής Μεσογείου. Η Αλεξάνδρεια λοιπόν εντάσσεται όλο και περισσότερο στις σύγχρονες κρουαζιέρες, συνδέοντας έτσι την Αίγυπτο με την Ελλάδα, με την Κύπρο και άλλους προορισμούς της περιοχής. Μάλιστα, από αυτό το μήνα υπάρχουν δρομολόγια που ξεκινούν από την Αλεξάνδρεια και ταξιδεύουν προς την Τουρκία, και υπάρχουν και άλλες διαδρομές που συνδέουν την Αλεξάνδρεια με την Αθήνα, τη Ρόδο και τη Λεμεσό. Μια σύγχρονη ιστορία λοιπόν για μια πανάρχια πόλη που συνεχίζει να κοιτάζει τη Μεσόγειο και να λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στις δύο όχθες της.

Και έτσι λοιπόν ταξιδέψαμε και στην Αλεξάνδρεια. Δεν είπαμε όμως τους τρόπους επικοινωνίας. Είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές βέβαια, το 210-60-13-168-9, και υπάρχει και το Viber, η σελίδα μας στο Viber. Εκεί μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τις σκέψεις σας, την καλημέρα σας, κάποιο τραγούδι που πιθανόν θα θέλατε να ακούσετε, και μια φωτογραφία να δω τι βλέπουν τα όμορφα μάτια σας, την καλημέρα σας, κάποιο τραγούδι που πιθανόν θα θέλατε να ακούσετε, και μια φωτογραφία να δω τι βλέπουν τα όμορφα μάτια.

Λαμβάνει το πρώτο σε εφημερίδο πόλης ένα 10χρονο αγόρι για τη διακίνηση της New York Sun, ενώ το 1888 ο George Eastman πατεντάρει το πρώτο φωτογραφικό φιλμ και το κατοχυρώνει με το όνομα Kodak. 1923 οι Ιταλοί καταλαμβάνουν μετά την Κέρκυρα τους παξούς και τους αντίπαξους, ενώ το 1957 ο Έλληνας Τηλιανός Τυπάλδος, 98 ετών, γίνεται ο γυραιότερος δήμαρχος στον κόσμο στο Δήμο Λειξουργίου. Λειξουρίου. Καλημέρα στην Κεφαλονιά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θέλω να βοηθήσω.
2: Ενεργούς πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
4: Καλημέρα σου Αθήνα, καλό σου πρωί, στην κομψή σου

0: χωρίστε.
1: Καλημέρα λοιπόν από την Αθήνα. Από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
0: Οι δουλειές μας τα πάνε καλά.
1: Καλημέρα σε εσάς που μόλις άνοιξετε το ραδιοφωνό σας, σε εσάς που ξεκινάτε τώρα τη μέρα σας, αλλά και σε εκείνους που μας κρατούν ήδη συντροφιά από πολύ νωρίς, από τις 6. Είμαστε εδώ λοιπόν με μουσική, ειδήσεις, ιστορίες και όλα σας συμβαίνουν γύρω μας για να κάνουμε μαζί το πρώτο κομμάτι της ημέρας λίγο πιο όμορφο. Μέχρι τις 8 λοιπόν θα είμαστε παρέα. Δημήτρης Μεϊδάνης στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών στη φροντίδα του ήχου είναι η Παναγιώτα Χρονοπούλου.
2: Είμαι φτωχός, κουρασμένος, σκυφτός, ανθρωπάκος.

Σαφές το μήνυμα του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Αγαπημένο τραγούδι με τη φωνή της Τάνιας Τσανακλίδου, μουσική του Γιώργου Χατζηνάσιου. Ήταν ο Ανθρωπάκος και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δούμε παρέα τις ειδήσεις της ημέρας με τα σημαντικότερα θέματα από την Ελλάδα και τον κόσμο, όπως τα καταγράφουν τα ενημερωτικά sites αλλά και τα σημερινά πρωτοσέλιδα. Στην διεθνή επικαιρότητα έχουμε νέα ένταση, η οποία καταγράφεται στη σύγκρουση Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξε στόχους στο Κουβέιτ, μεταξύ των οποίων σύμφωνα με την Τεχεράνη και αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις. Η εξέλιξη έρχεται μια μέρα μετά τις δηλώσεις του Τραμπ ότι ο αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος να επιτεθεί στο Ιράν. Μάλιστα είπε όποτε θέλουμε εμείς. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν αναμένεται νέα έξαρση των εχθροπραξιών, δεν αναμένεται να διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σχεδόν απόλυτο έλεγχο των στενών του ορμού. Στην ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Τραμπ έχει συζητήσει με συνεργάτες του ακόμα και το ενδεχόμενο να κηρυχθεί το τέλος του πολέμου με το Ιράν. Στο μέτωπο τώρα της Ουκρανίας, ο Πούτιν αναφέρθηκε στην πιθανότητα τερματισμού του πολέμου, σημειώνοντας ωστόσο ότι η επανέναρξη των συνομιλιών γίνεται λίγο πιο δύσκολη. Τώρα στην Τουρκία, έρευνα της εισαγγελίας της Άγκυρας βρίσκεται σε εξέλιξη σε βάρος του πρώην πρωθυπουργού Αχμέτ Νταβούτογλου, με αφορμή καταγγελία για εξύβριση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η υπόθεση αφορά δηλώσεις του που επανήλθαν στο προσκήνιο μέσα από ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και λέω τώρα να πάμε σιγά σιγά προς Θεσσαλονίκη, γιατί στους δρόμους της πόλης κυκλοφορούν πλέον τα 50 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία του ΟΑΣΤ, ενισχύοντας έτσι τις αστικές συγκοινωνίες με έμφαση και στη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης.

0: και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Δεν λέω και όπα είπα λέω, δεν λέω, λέω, λέω.
0: Και αυτού κι απ' την αρχή, όπα είπα, όπα είπα λέω.
2: Εδώ 40 λεπτά μετά τις 6 στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Γινόμαστε όλο και περισσότεροι. Καλημέρα ξανά και ξανά σε όλες και σε όλους. Και να σας πω ότι σαν σήμερα 4 Σεπτεμβρίου το 1933 γεννήθηκε στην Αθήνα η Ζωή Φιτούση, με καταγωγή βέβαια από Τυχείο. Μια γυναίκα με ξεχωριστή παρουσία στο θέατρο, στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το ραδιόφωνο, αλλά και μια ιδιαίτερη φωνή που άφησε εποχή στο ελληνικό τραγούδι. Στο θέατρο, να σας πω ότι πρωτοεμφανίστηκε το 1953, στον κινηματογράφο συμμετείχε σε πάρα πολλές ταινίες της χρυσής εποχής του ελληνικού σινεμά. Παράλληλα, συνεργάστηκε με πολλούς σημαντικούς Έλληνες συνθέτες, ανάμεσά τους και ο Μάνος Χατζηδάκης. Η ερμηνεία της στο Φέρτε μου ένα μαντολίνο έγινε το τραγούδι που πραγματικά αγαπήθηκε περισσότερο, αλλά και συνδέθηκε με το όνομά της. Η Ζωή Φιτούση υπήρξε επίσης συγγραφέας και ποιήτρια. Έφυγε από τη ζωή το 2017, αφήνοντας πίσω της όμως μια πολυσχηδή καλλιτεχνική διαδρομή και μια χαρακτηριστική φωνή που δεν ξεχνιέται εύκολα.

αυτός είναι ο Μπαστάρδος Γιος από το Φίβο δε Λιβωριά. Είστε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Έχετε ακούσει τη φράση «βίος αβίωτος»? Τη χρησιμοποιούμε όταν κάποιος δυσκολεύει τη ζωή κάποιου άλλου σε υπερβολικό βαθμό. Λέμε «μου έχει κάνει το βίο αβίωτο». Η φράση αυτή φαίνεται να την είπε ο αρχαίος ρήτορας Δημοσθένης στην κηδεία ενός φιλάργυρου. «Βίος αβίωτος» είναι και ο τίτλος του βιβλίου του Πάνου Μουχτέρου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Πρόκειται για ένα ψυχολογικό μυθιστόρημα που μετατρέπει τη σύγχρονη καθημερινότητα σε πεδίο υπαρξιακής αγωνίας. Ένα ψυχολογικό μυθιστόρημα που κινείται κάπου ανάμεσα στο θρίλερ, το κοινωνικό σχόλιο και τον υπαρξιακό προβληματισμό. Ο ήρωας βρίσκεται παγιδευμένος ανάμεσα σε δύο απαιτητικούς κόσμους. Από τη μία, η εργασία του σε μια εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης με τους εξαντλητικούς ρυθμούς της σύγχρονης ζωής, και από την άλλη η ασθένεια και η φροντίδα του ηλικιωμένου πατέρα του. Και ενώ προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες, ένα τηλεφώνημα από μια αδελφή που έχει χαθεί εδώ και χρόνια και η εμφάνιση ενός μυστηριώδους δικηγόρου ανατρέπουν όσα θεωρούσε δεδομένα. Η μνήμη, η πραγματικότητα και η ίδια η ταυτότητα αρχίζουν εδώ να αμφισβητούνται. Ο συγγραφέας δεν ενδιαφέρεται τόσο να οδηγήσει τον αναγνώστη στην εξιχνίαση ενός μυστηρίου, όσο να τον κάνει να βιώσει την αβεβαιότητα ενός ανθρώπου που δεν είναι πλέον βέβαιος για όσα θυμάται και για όσα συμβαίνουν γύρω του. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η Development, η εταιρεία που εργάζεται ο ήρωας. Όπως αναφέρει ο Πάνος Μουχτερός, ο συγγραφέας συμβολίζει το σύγχρονο καπιταλιστικό εργασιακό περιβάλλον πίσω από τη βιτρίνα της ανάπτυξης και της επανάστασης. Στις σελίδες του βιβλίου, να σας πω ότι συναντάμε ακόμα την έμφυλη βία, την οικογένεια, τη μοναξιά, την κοινωνική αποξένωση και φυσικά την τεχνητή νοημοσύνη. Όλα αυτά οδηγούν σε ένα βασικό ερώτημα: πόσο αληθινή είναι τελικά η πραγματικότητα που έχουμε δημιουργήσει για τον εαυτό μας? Και ίσως η απάντηση να κρύβεται στη φράση που επέλεξαν οι εκδόσεις Καστανιώτη για την προώθηση αυτού του βιβλίου: αλήθειες φτιαγμένες από ψέματα. Ο Βίος Αβίωτος είναι ένα βιβλίο για την εποχή μας, για έναν άνθρωπο που προσπαθεί να μην χαθεί μέσα στη δουλειά, την τεχνολογία, τις οικογενειακές ενοχές και τις κατασκευασμένες βεβαιότητες του. Ένα βιβλίο που δεν υπόσχεται εύκολες απαντήσεις, μόνο μια δύσκολη αλλά πολύ ανθρώπινη ερώτηση υπάρχει στο βιβλίο: μήπως μέσα στη ζωή που φτιάξαμε ξεχάσαμε να ζούμε? Το βιβλίο του Πάνου Μουχτερού κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη, Βίος Αβίωτος, και αντίτυπα σε εσάς που θα στείλετε τώρα μήνυμα στη σελίδα μας στο Viber. Δεύτερο πρόγραμμα θα μου γράψετε τον τίτλο του βιβλίου Βίος Αβίωτος, το ονοματεπώνυμό σας, αριθμό κινητού και την περιοχή σας και βέβαια αποστολή. Στη σελίδα μας στο Viber θα γίνει κλήρωση, θα επικοινωνήσω με τους νικητές μετά την κλήρωση, μετά το τέλος της εκπομπής.

Αν με ρωτήσει κάποιο ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι από την Νατάσα Μποφίλιου, θα πω αυτό. Μανώλης Φάμελος, Νατάσα Μποφίλιου, γιατί όλα είναι μπροστά. Κάθε μέρα μέσω της εκπομπής προτείνουμε μία λέξη που είναι αφιερωμένη για τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου μας. Από τις 150.000 λέξεις ελληνικής γλώσσας, οι 4.000 λέξεις ξεχωρίζουν σύμφωνα με τον καθηγητή κύριο Γεώργιο Μπαμπινιώτη ως λέξεις απαιτητικές. Δύσκολες λέξεις, οι οποίες απαιτούν βαθύτερη γνώση της ελληνικής γλώσσας. Λέξεις λόγιας ή λογιότερης προέλευσης που η χρήση τους, ιδίως η σημασία τους, δυσκολεύει αρκετούς ομιλητές. Σήμερα λοιπόν έχουμε τη λέξη γεραρός. Γεραρός, γεραρά, γεραρό. Ο γεραρός λοιπόν είναι ένα αρχαιοπρεπές επίθετο που σημαίνει αυτός που αξίζει το σεβασμό, ο αξιοσέβαστος ή απλά ο σεβαστός. Συνώνυμα, όπως σας είπα, η λέξη σεβαστός, αξιοσέβαστος και επιβλητικός για τη λέξη γεραρός, γεραρά, γεραρό.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

ξύπνα λουλούδι του δάσους, ένα παραδοσιακό ινδιάνικο τραγούδι με κουβανέζικη εσάντς εδώ, η απόδοση των στίχων του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα. Και κάπως έτσι μπαίνουμε στη δεύτερη ραδιοφωνική ώρα, εδώ πάντα στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, Παρασκευή σήμερα. Για τους περισσότερους μία ανάσα πριν από το Σαββατοκύριακο, για κάποιους μία ακόμα εργάσιμη μέρα, ενώ υπάρχουν και εκείνοι που συνεχίζουν τις διακοπές τους και απολαμβάνουν λίγο περισσότερο από το καλοκαίρι. Όπου και αν σας βρίσκει αυτή η ώρα, με καφέ στο χέρι, στη δουλειά, στο δρόμο ή κάπου πλάι στη θάλασσα, μείνετε εδώ, είστε στη σωστή συχνότητα. Η μέρα μόλις ξεκίνησε και έχουμε όμορφα πράγματα να μοιραστούμε. Μέχρι τις 8 θα είμαστε παρέα. Και αυτή και την επόμενη εβδομάδα από τις 6 ως τις 8. Δήμητρης Μηδάνης στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών και βέβαια στη φροντίδα του ήχου η Παναγιώτα Χρονοπούλου.

Δεν προλαβαίνω λοιπόν, κανείς μας δεν προλαβαίνει, αλλά σιγά σιγά μπαίνουμε στους γρήγορους ρυθμούς, στην καθημερινότητα η οποία τρέχει όπως τρέχουν και υποχρεώσεις που ποτέ δεν σταματούν. Όμως έχουμε παρέα το δεύτερο πρόγραμμα, έχουμε τη μουσική, έχουμε τα τραγούδια μας και κάπου ανάμεσα σε μια ανάσα και ένα δυνατό στίχο βρίσκουμε τη δύναμη να συνεχίζουμε τη μέρα μας. Γιατί με καλή μουσική, καλή διάθεση και λίγη θετική ενέργεια όλα μπορούν να γίνουν λίγο πιο εύκολα. Τώρα που θα σας πάω μέχρι τη Θεσσαλονίκη, η οποία φοράει τα γιορτινά της και ετοιμάζεται να υποδεχθεί την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Από αύριο Σάββατο έως και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου η καρδιά της πόλης χτυπά στους ρυθμούς της ΔΕΘ, ενός θεσμού με ιστορία σχεδόν ενός αιώνα που κάθε χρόνο συγκεντρώνει το ενδιαφέρον από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό. Ξεχωριστό ενδιαφέρον βέβαια παρουσιάζει όπως κάθε χρόνο και το πολιτικό πρόγραμμα της έκθεσης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει την καθιερωμένη ομιλία του αύριο Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα στο συνεδριακό κέντρο Γιώτα Βελίδης. Την επόμενη μέρα, Κυριακή δηλαδή, 6 Σεπτεμβρίου, θα παραχωρήσει και την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, απαντώντας μάλιστα στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Θα συμφωνήσω με την Ελπίδα. Αντώνης Ανδρικάκης στους στίχους, Γιάννης Ζουγανέλη στη μουσική. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα και λέω να πάμε μια βόλτα στη Θεσσαλονίκη, που πάντα μια βόλτα εκεί είναι ενδιαφέρουσα. Ανάμεσα σε γνώριμους δρόμους, ανάμεσα σε μυρωδιές και γεύσεις, η πόλη βρίσκει συνεχώς νέους τρόπους να μας εκπλήσει, και σήμερα η διαδρομή μας οδηγεί στην ιστορική αγορά Μοδιάνου, που άνοιξε ξανά τις πόρτες της, δίνοντας ζωή σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της πόλης. Η παλιά αγορά συναντά το σήμερα με γεύσεις, προϊόντα, εστιατόρια, καφέ και μικρές γαστρονομικές εκπλήξεις, να δημιουργούν έτσι μια νέα εμπειρία χωρίς να χάνεται η ξεχωριστή της ταυτότητα. Την αγάπη μας στη Θεσσαλονίκη, από τη μια της άκρη μέχρι την άλλη.

θάλασσα μου. Άλκης Αλκαίος, Θάνος Μικρούτσικος και Δημήτρης Μητροπάνος. Αυτό ήταν το πλανόδιο τσίρκο. Αυτή είναι η Ελλάδα των αντιθέσεων. 23 λεπτά μετά τις 7 εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλωσορίσατε εσείς που ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας. 2-10-60-13-168 και 9 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές και βέβαια μπορείτε να στέλνετε το μήνυμά σας στη σελίδα μας στο Viber. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και ό,τι θα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας.

Αυτός ήταν ο Αλκίνος Ιωαννίδης εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και λέω τώρα να σας πάω σε ένα τραγούδι που δεν ακούγεται συχνά. Είναι αγγλόφωνο, είναι το Love Myself on the Weekend, δηλαδή αγαπώ τον εαυτό μου το Σαββατοκύριακο, όπως όλοι, πολύ περισσότερο από τις άλλες μέρες. Είναι το project ενός μουσικού που λέγεται Coyote. Είναι μια πραγματικά έξυπνη deep house κυκλοφορία που έχει πάρει sample από το κλασικό riff με μπουζούκι από το παλιό τραγούδι Μπαξέτσι Φλίκι του τεράστιου Βασίλη Τσιτσάνη. Το τραγούδι, να πούμε ότι κυκλοφόρησε πριν από μερικά καλοκαίρια και πραγματικά είναι πανέμορφο. Με αυτό θα πάμε στο και μισή της ώρας για να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων πριν από μερικά καλοκαίρια και πραγματικά είναι πανέμορφο. Με αυτό θα πάμε στο και μισή της ώρας για να ακούσουμε

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρίμερο πρόγραμμα επισκέψεων και επαφών με παραγωγικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη Μακεδονία αρχίζουν ο Πρωθυπουργός και κυβερνητικά κλιμάκια εν ώψη των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να εξαγγείλει φορολογικό πακέτο τετραετίας με μέτρα για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά. Το ξεκίνημα θα γίνει ένα μεγάλο ορμητήριο ρεύμα πολιτικής αλλαγής, τόνισε στην εκδήλωση για την 3η Σεπτέμβρη ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία. Δεν θα δεχτούμε υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσουμε την αμυντική θωράκιση της χώρας, διεμήνυσε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός μετά τη χθεσινή συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αισιόδοξος ότι η Ευρώπη, έστω και με καθυστέρηση, κινείται πλέον προς τη σωστή κατεύθυνση, εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στο συνέδριο του Economist. Στον Ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Δεν είναι πόλεμος η σύγκρουση με το Ιράν, υποστήριξε χθες ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, ενώ ισχυρίστηκε ότι η κατάσταση στα στενά του ορμούς έχει σχεδόν επανέλθει στην ομαλότητα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Ένα τραγούδι που αγαπάμε ιδιαίτερα, ένα τραγούδι που μας πηγαίνει πίσω στο χρόνο, τότε που ο γιος του Μανώλη Μητσιά, ο Μίλτος Μητσιάς, ήταν 12 χρονών, τότε έγραψε αυτή τη μελωδία που περίμενε τον πατέρα του να ξυπνήσει με αγωνία για να του την παρουσιάσει. Πέρασαν πολλά χρόνια, έχοντας ο ίδιος διαγράψει την πορεία του ως επαγγελματίας έξω από το χώρο της μουσικής, αποφάσισε να παρουσιάσει αυτό το τραγούδι στο κοινό, αφήνοντας και συστήνοντας μας τον άλλο του εαυτό, αυτόν του μουσικού. Η μελωδία απέκτησε στίχους, τους οποίους υπογράφει η Ιωάννα Κολινιάτη, και έτσι δημιουργήθηκε το αγαπημένο αυτό τραγούδι που ακούσαμε για πρώτη φορά εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, το οποίο φυσικά ερμηνεύει ο Μανώλης Μητσιάς. Έτσι μπήκαμε στο τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο. Δημήτρης Μεϊδάνης στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Αυτή και την επόμενη εβδομάδα 6 με 8 θα είμαστε παρέα. Στη φροντίδα του ήχου είναι η Παναγιώτα Χρονο.

Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η εκδοχή, όπως αρέσει και σε εσάς. Είναι το θέμα του James Bond από τους Φανφάρε Τσιοκάρλι από την Ρουμανία. Από το 1962 και την πρώτη εμφάνιση του James Bond στη μεγάλη οθόνη, ο 007 δεν επέκτησε μόνο τη δική του κινηματογραφική ταυτότητα, αλλά και ένα ξεχωριστό μουσικό αποτύπωμα. Το χαρακτηριστικό θέμα του James Bond το συνέθεσε ο Monty Norman. Έγινε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μελωδίες στην ιστορία του κινηματογράφου και μπορεί η μουσική να αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της γοητείας του 007, όμως αυτός που κάθε φορά κλέβει την παράσταση είναι ο άνθρωπος που φορά το περίφημο σμόκιν. Σον Κόνερι, Ρότζερ Μουρ, Τίμωθι Ντάλτον, Πίρς Μπρόσναν και Ντάνιελ Κρέγκ είναι οι 6 ηθοποιοί που ενσάρκωσαν επίσημα τον James Bond στη μεγάλη οθόνη. Τώρα, μετά την ολοκλήρωση της εποχής του Ντάνιελ Κρέγκ, το ερώτημα είναι ποιος θα είναι ο επόμενος 007.

Λοιπόν, έρχεται Σαββατοκύριακο, όπως είπαμε. 5 λοιπόν και 6 Σεπτεμβρίου εδώ στην Αθήνα, η αεροπορική βάση της Τανάγρας γίνεται το επίκεντρο της αεροπορικής δράσης, καθώς επιστρέφει το η Athens Week, Flying Week, Tanagra International Air Show, μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές διοργανώσεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Για δύο λοιπόν μέρες ο ουρανός γεμίζει με μαχητικά ακροβατικά σμήνη, μεταγωγικά ελικόπτερα και ιστορικά αεροσκάφη, ενώ το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει από κοντά και μια μεγάλη στατική έκθεση. Ξεχωριστή θέση φέτος έχουν οι υπότες των Εμμυράτων που έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 7 αεροσκάφη θα πετάξουν ταυτόχρονα σε εντυπωσιακούς σχηματισμούς, αφήνοντας πίσω τους αυτές τις χρωματιστές γραμμές που αφήνουν συνήθως αυτά τα αεροσκάφη στον ουρανό. Και με ένα από αυτά θα πάμε μέχρι τη γειτονική Ιταλία, στο Αμάλφι.

Βασίλης Λέκας, Μάνος Χατζηδάκης, μια πόλη μαγική. Μια πόλη με φώτα, μουσικές και εικόνες που γεννούν συναισθήματα. Μια πόλη που δεν κοιμάται ποτέ, που σε ταξιδεύει, που σε κάνει να χαμογελάς. Μία από αυτές τις πόλεις είναι η Αθήνα και να σας πω ότι σήμερα ανοίγει τις πύλες του στο πεδίο του Άρεως, το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου, δημιουργώντας ένα φιλόξενο χώρο συνάντησης για μικρούς και μεγάλους φίλους του βιβλίου και της φιλοαναγνωσίας. Η φετινή διοργάνωση, στην οποία συμμετέχουν 210 εκδοτικοί οίκοι, είναι αφιερωμένη στην καλλιέργεια της συλλογικής συνείδησης και της κοινωνικής ευθύνης απέναντι στον πλανήτη και στις επόμενες γενιές.

τόσο μου αρέσει και αυτό το τραγούδι. Λέγεται «Τα καινούργια νερά». Θανάσης Βούτσας, Χρήστος Θεοδόρου στη μουσική και Θοδωρής Γκόνης στα λόγια. Ένα τραγούδι για το συντριβάνι στην Ομόνια. Αυτό το πρώτο εμβληματικό συντριβάνι της Ομόνιας δημιουργήθηκε το 1960 στο πλαίσιο της μεγάλης ανάπλασης της πλατείας. Και το 2020, μετά τη νέα ανάπλαση της πλατείας, το συντριβάνι επέστρεψε στην Ομόνια. Αυτό λοιπόν ήταν το τραγούδι «Τα καινούργια νερά» του Θανάση Βούτσα. Και θα κάνουμε τώρα μια βουτιά στη μουσική θάλασσα του χρόνου. Θα πάμε στη δεκαετία του 90. Θα αφήσουμε για λίγο το σήμερα. Θα πάμε μια βόλτα στο Λυκαβητό. Θα πάρουμε και το τρανζιστοράκι. Θα πάρουμε και το δεύτερο πρόγραμμα μαζί μας.

Λιναρδάκη. Αυτός είναι ο Γιώργος Λιναρδάκης, 1990, το θυμάστε κάποιοι. Πόρτα στο Λυκάβητο, Σάββατο βράδυ. Κάποιοι δεν το θυμούνται καν. Μιλώ για την Παναγιώτα Χρονοπούλου που φρόντισε τον ήχο μας. Ένα τραγούδι που μυρίζει Αθήνα, νύχτα και νοσταλγία. Κάπως έτσι, αγαπημένοι μου, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας διαδρομής. Για 2 ώρες ήμασταν παρέα με μουσικές, τραγούδια, ιστορίες και αναμνήσεις. 2 ώρες που, όπως κάθε φορά, απέκτησαν αξία επειδή τις μοιραστήκαμε παρέα. Σε πολύ λίγο μαζί σας θα είναι η Μαργαρίτα Μητυλινέου. Αμέσως μετά τη Μαργαρίτα θα είναι η Μικαέλα Θεοφίλου. Εμείς θα είμαστε ξανά μαζί, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, τη Δευτέρα το πρωί στις 6. Από το Δημήτρη Μεϊδάνη, ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Να προσέχετε τον εαυτό σας, να τον αγαπάτε, να τον σέβεστε, και αυτό σημαίνει ότι θα αγαπάτε και θα σέβεστε και τους γύρω σας, αφού αγαπάτε τον εαυτό σας.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι. Παντού.
2: Ο Μάστορας ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
4: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
5: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα. Welcome home.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Άντε να το φέρεις τώρα από το Βόλτα στο Λυκαβιτό Σάββατο βραδάκι, στο πρωινό της Παρασκευής, εκεί που θέλεις να την πάρεις την ανάσα και ακόμη έχεις κάποιες ώρες μέχρι να σου έρθει αυτό το απόγευμα της Παρασκευής και να σου έρθει και το Σάββατο και να σου έρθει και Κυριακή. Μεγάλες καλημέρες, κοντινές και μακρινές, να φτάσουν μέχρι εδώ την παραλιακή στην Αθήνα, μέχρι τον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης. Γεια σου Άλκη και Γεωργία. Καλημέρα σε όλους. Μόλις ξεκίνησε η Βόλτα, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.

0: Κοίτα τώρα να δεις τι συμβαίνει. Μέσα στα 4 λεπτά αυτού του τραγουδιού ήρθαν τα σήματα, ήρθαν οι καλημέρες από τη Θεσσαλονίκη και το Πέραμα και το Ωραίο Καστρό και το Ηράκλειο, τους Γαργαλιάνους, τη Θήβα, τη Ρόδο, την Ίω, την Τρίπολη. Το τούρνουμα Γκουρέλε στη Ρουμανία και το Λονδίνο. Χαίρετε στην Κέρκυρα, στη Φθιώτιδα και τους Κοποτάδες, στην Αλεξανδρούπολη, την Πάτρα, τα Χανιά, την Τίνο, την Αστυπάλαια. Όλα αυτά μέσα σε 4 λεπτά. Είμαστε μια μεγάλη παρέα και το αποδεικνύεται κάθε μέρα. Παιδιά, εντάξει, το ευχαριστώ είναι λίγο. Με κεφαλαία γράμματα, θαυμαστικά πάρα πολλά. Χρωματίστε το, κάντε το τι θέλετε. Δικό σας είναι. Και δικό μας επίσης. Λοιπόν, είναι η Παναγιώτα Χρονοπούλου στον ήχο. Μαργαρίτα Μητυλινέο στο μικρόφωνο. Αυτά τα είναι ό,τι πρέπει τώρα αυτή τη στιγμή. Πάμε μαζί μέχρι το ρόλο να δείξει 10 ακριβώς το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η Βόλτα ξεκίνησε.
1: Εσείς την ιστορία μου

2-16-13-168-169. Ο τρόπος να μιλάμε στο τηλέφωνο. Δεύτερο πρόγραμμα, ο παραλήπτης με λατινικά γράμματα του γραπτού μηνύματος που έρχεται εδώ στο στούντιο μέσω Viber. Διάβαζα για τον Ελνίνιο που οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι θα διαρκέσει μέχρι το Φεβρουάριο. Και διάβαζα και τις ανακοινώσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τις επιπτώσεις στη γη. Γενικώς για αυτή την αλλαγή του μοτίβου του κλιματικού που θερμαίνει την επιφάνεια των νερών, των ωκεανών και έχει εδραιωθεί. Και αυτό επηρεάζει πάρα πολύ όχι μόνο τις χώρες που βρέχονται από τις θάλασσες, αλλά και αυτές που βρίσκονται στα κεντρικά των επίρων. Εξαιρετικά θερμές ωκεάνιοι συνθήκες κορυφώνονται στο τέλος του έτους, οι επιπτώσεις συνεχίζονται και την επόμενη χρονιά. Και μετά σκεφτόμουν τις θερμοκρασίες που ζήσαμε όλοι αυτό το καλοκαίρι και κυρίως η Δυτική Ευρώπη και η Κεντρική Ευρώπη που δεν τις έχει ξαναζήσει εδώ και πολλά χρόνια. Και μετά διάβαζα μια είδηση που λέει πώς air condition έχουν, πώς air condition αναλογούν σε νοικοκυριά μέσα στις χώρες του κόσμου. Η Ιαπωνία 93%. Στην Ιαπωνία το 93% των σπιτιών έχει κλιματιστικό στο σπίτι, στο διαμέρισμα. Στην Αμερική το ποσοστό είναι 90%. Στην Ευρώπη είναι 23%, δηλαδή ένα στα τέσσερα νοικοκυριά έχει air condition. Γιατί η Δυτική και η Κεντρική και η Βόρεια Ευρώπη δεν τις είχε συνηθίσει τις ζέστες. Εμείς από το 87 και μετά που πάθαμε ό,τι πάθαμε, έχουμε αρχίσει και αλλάζουμε. Για να δούμε.

Έρχεται από το Μεξικό, είναι παραδοσιακό. Είναι η La Llorona, την οποία έφερε στα μέτρα μας στα ελληνικά ο Σταύρο Τσαντές, την οποία τραγούδησε μαζί με τη Σόφι Λάιζ. Ένα ωραίο, ένα τρυφερό, ένα λίγο πιο εσωστρεφές τραγούδι για το πρωινό της Παρασκευής. Είπα Παρασκευή. Σήμερα ανοίγει τις πυλές της η έκθεση βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως. Από απόψε μέχρι και τις 20 του Σεπτέμβρη, η έκθεση που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου ανοίγει τις πύλες της, παρουσιάζει βιβλία καινούρια και παλιότερα, κάνει συνεντεύξεις τύπου, έχει πολλές δραστηριότητες, συμμετέχουν 210 εκδοτικοί οίκοι, υπάρχουν 285 περίπτερα. Σας έλεγα για εκδηλώσεις πριν, είναι πάνω από 200 και έχει και συναυλίες και έχει θεατρικές παραστάσεις και εκπαιδευτικά δρόμενα. Πολλές δράσεις είναι αυτές που συνθέτουν το πρόγραμμα του 54ου Φεστιβάλ Βιβλίου του 26. Να το έχουμε στο νου μας λίγο. Δευτέρα με Πέμπτη τα βραδάκια, Παρασκευή Σάββατο 6 με 11, Κυριακή και πρωί και απόγευμα.

Κάτσε, γιατί έχουμε μαζευτεί. Λοιπόν, να φύγουν καλημέρες, να φτάσουν στη Λέσβο και στα Παράκυλα, στη Γραμμένη και στη Δράμα, Σικές, στην Καλαμάκα και στο Γαύρο και στο Τριφύλι του Εύρου. Χαίρετε στην Αμοργό, στο Παλαιόκαστρο και στην Ελασσόνα, τη Χαλκιδική και τη Σοζόπολη, τη Σάμο, την Εύβοια και το Καδί στην Καστοριά, τη Λέρο, τη Σιτία και το Λασίθι και τη Σφάκα. Καλημέρα στη Λαμία. Χαίρετε στις Σέρες και στη Μεσοράχη. Χρόνια πολλά, Ερμιώνη. Είναι η μέρα σου σήμερα. Χάρι Πότερ, Ερμιώνη, έτσι. Κύθυρα, Άμφισσα, Κωνσταντινούπολη, Δράμα, Φτελιά, Ψαρά και στην Αθήνα καλημέρες. Από την Αθούσα μέχρι τον Πειραιά, από την Παλίνη μέχρι Μιώνη, έτσι. Κύθυρα, Άμφισσα, Κωνσταντινούπολη, Δράμα, Φτελιά, Ψαρά και στην Αθήνα καλημέρες. Από την Αθούσα μέχρι τον Πειραιά, από την Παλίνη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τις πύλες της ανοίγει αύριο η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου ο Πρωθυπουργός αναμένεται να εξαγγείλει φορολογικό πακέτο τετραετίας με μέτρα για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά. Δρυμία μια επίθεση στην κυβέρνηση και στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία. Δεν θα δεχτούμε υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσουμε την αμυντική θωράκιση της χώρας, διεμήνησε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός μετά τη χθεσινή συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αισιόδοξος ότι η Ευρώπη, έστω και με καθυστέρηση, κινείται πλέον προς τη σωστή κατεύθυνση, εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στο συνέδριο του Economist. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στη λεωφόρο Ποσειδώνος, όπου μοτοσυκλέτα ανετράπη της πορείας της δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου. Στον ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Δεν είναι πόλεμος η σύγκρουση με το Ιράν, υποστήριξε χθες ο Αμερικανός αντιπρόεδρος. Η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ έχει σχεδόν επανέλθει στην ομαλότητα, ισχυρίστηκε. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 5-9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
5: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
7: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

Πόσοι ξέρετε ότι τη μουσική του τραγουδιού αυτού την έχει γράψει ο Αντώνης Βαρδής? Όχι, πείτε. Ήταν τα λόγια του Πάνου Φαλάρα, ήταν η φωνή του Βασίλη Παπακουσταντίνου, ήταν το τραγούδι «Φεύγουν καράβια». Πριν από 2 μέρες κλείσαν 12 χρόνια από τότε που έφυγε ο Αντώνης Βαρδής από τη ζωή. Ένας άνθρωπος τρυφερός και ευαίσθητος και πάρα πολύ αστείος, με τρομερές πλάκες. Δεν ξέρω που θυμόμασταν προχτές εδώ μια στιγμή του, μέσα στη δεκαετία του 2000 που ήμουν ξανά εδώ. Κάποια φορά τον είχα καλέσει να έρθει να κάνουμε εκπομπή και ήταν πρωί πάλι, μου θύμιζε την ιστορία τι είναι προηγουμένως, και αργούσε και δεν ερχότανε, και τον παίρνω τηλέφωνο στο κινητό και του λέω: «Αντώνη, πού είσαι?» Και μου λέει: «Εδώ στα Καμένα Βούρλα είμαι, μια χαρά», και ήταν στο διπλανό γραφείο και περίμενα απλά να πάρω τηλέφωνο να κάνει την πλάκα και μετά να έρθει. Θέλω να πω ότι έβγαζε και μια ευαισθησία, έβγαζε και μια και ένα τσαμπουκά, έβγαζε και... Αλλά ήταν και ένας άνθρωπος γεμάτος χιούμορ. Ένας άνθρωπος που πέρασε πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια, δεν πήγε γυμνάσιο. Μεροκάματο, από ψιλικατζίδικο και χρωματοπολείο μέχρι οικοδομή. Και μετά, επειδή αγαπούσε την κιθάρα, άρχισε να παίζει κιθάρα. Συμμετείχε σε ένα συγκρότημα που λεγόταν οι Vikings. Και άρχισε να παίζει μετά κιθάρα στην Πλάκα, δίπλα στο Δήμο Μούτση στην αρχή, μετά δίπλα στο Μανώλη Μητσιά, μετά δισκογραφία. Συνεργάστηκε με Σπανό και Λοΐζο και Νικολόπουλο και Πολ Κανδριώτη, και μετά τσουκου τσουκου τσουκου άρχισε να γράφει τα δικά του τραγούδια και στο τέλος να τραγουδάει και τα δικά του τραγούδια. Δεν είναι ωραία η ιστορία αυτού του ανθρώπου? Δεν μας λείπει πάρα πολύ, λέω εγώ. Αυτό έχει τα λόγια του Αντώνη Ανδρικάκη. Γεμάτο προαίσθημα το τραγούδι.

Μια σχέση του Αντώνη Βαρδί που κράτησε μέχρι το τέλος της ζωής του, από τις αρχές της δεκαετίας του 70, ήταν προφανώς αυτή με την Χαρούλα Αλεξίου, από το «Έτσι που το πας» μέχρι το «Ξημερώνει», μέχρι το «Φεύγω», μέχρι τούτο εδώ που έρχεται τώρα. Σχέση ζωής τα λένε αυτά τα πράγματα οι άνθρωποι. Εδώ τα λόγια είναι του Βασίλη Γιαννόπουλου.

από τα καινούργια των Pix Lux, από τον τελευταίο τους δίσκο που κυκλοφόρησε λίγο πριν φύγει το 25. Ο δίσκος έχει τίτλο «Λίγο χρώμα για τα σκούρα». Να βάλουμε λίγο χρώμα στα σκούρα, να βάλουμε λίγο... Να σας τσιγκλίσω λίγο. Χτες έβλεπα ένα βίντεο του Πάνου Λαζαράτου, του καθηγητή δικαίου, διοικητικού δικαίου του ΕΚΠΑ, στο Γιάννη Πανταζόπουλο, στο site της LIFO. Το μότο, το νόημα, το μήνυμα ήταν 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 λέξεις. Βρες 5 λεπτά την ημέρα και μην κάνεις τίποτα. Κενό. Βρες 5 λεπτά την ημέρα και μην κάνεις τίποτα. Πόσο διαφορετικό είναι από αυτό που κάνουμε κάθε μέρα, που δεν θέλουμε να μένει αναξιοποιητός ο χρόνος, που θέλουμε πάντα να υπάρχει ήχος, συζήτηση, κουβέντα, σκέψη. Βρες 5 λεπτά την ημέρα και μην κάνεις τίποτα. Σοφό.

0: κίτρινο, ήταν τόσο όμορφα κίτρινο.
1: Και πράσινα και κόκκινα και πορτοκαλί. Ξαναλέω, επειδή τώρα έχει αρχίσει μια συζήτηση με βάση αυτό που είπε ο καθηγητής του Διοικητικού Δικαίου του ΕΚΠΑ, ο Πανός Λαζαράτος, βρες 5 λεπτά την ημέρα να μην κάνεις τίποτα. Με πήρε μια κυρία από την Καστοριά και μου λέει: μπορώ να την προτείνω κάτι? Λέω: βεβαίως. Μου λέει: μισή ώρα την ημέρα να γίνεσαι παιδί. Αν ήμουν παιδί τώρα θα έλεγα: κερδάει. Ξεκάθαρα, κερδάει. Να κλείσω την πρώτη ώρα της ημέρας ανταποδίδοντας καλημέρες. Να ο Σαϊράκλειο από το Ελμαϊδα, Πάρος, Καστοριά, Αμίντεο, Καλαμαριά, Έγινα, Μονεβασιά, Καμένα, Βούρλα, Σπάρτη, Λευκάδα, Ξυλόκαστρο, Θεσσαλονίκη, Φλόρινα και Ιταία, Κορινθία και Καμάρι, Σύφνος, Αγγελόκαστρο και Μεσολόγγι, Κέρκυρα και Γαζάτικα, Σάμος, Παλιό Καρλόβα, Σιδίστομο, Βιωτία, καλημέρα στο βιβλιοπωλείο εκεί, στο Μέανδρο. Χαίρετε στο Ρέθυμνο και στη Μύκονο και στους Αγίους Θεοδόρους, στη Φλόρινα και το Ξινό Νερό. Γεια σου Αθήνα με τις γειτονιές σου. Παγκράτη, Κυψέλη, Παλιό Φάληρο, Βούλα, Μπεανία, καλημέρα εταιρεία. Χαίρετε στη Θιβών και στον Πειραιά. Να τις κυμανολάτες από τη Σάμμο. Διαλέξτε, ή 5 λεπτά την ημέρα να μην κάνεις τίποτα, ή μισή ώρα την ημέρα να γίνεις παιδί. Κάτι από τα δύο πρέπει να κάνουμε, αλλιώς δεν αντέχετε.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Biocarpet. Για χαλή μαζί.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
5: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

το Λευτέρη Παπαδόπουλο και του Χρήστο Νικολόπουλο αυτό που πρώτο είπε ο Στράτος Διονυσίου εδώ από την υπέροχη Ελίφ Σάντσες. Η διασκευή το έκανε πιο ατμοσφαιρικό, το έκανε λίγο πιο τρυφερό, το έκανε λίγο πιο εσωστρεφές το τραγούδι. Και αυτός είναι ο τρόπος για να μπούμε στη δεύτερη ώρα της Βόλτας. Πάντα στο δεύτερο πρόγραμμα, πάντα στην ελληνική ραδιοφωνία. 4 λεπτάκια μετά τις 9, στο πρωινό της Παρασκευής, στο 4ο του Σεπτέμβρη, στο 247ο 247 της χρονιάς. 118 μέρες απομένουν στο 26 για να φύγει. Σήμερα γιορτάζει ο Άνθιμος και η Ερμιόνη. Επειδή διανύμουν στο σπίτι περίοδο Harry Potter, καταλαβαίνετε ότι το όνομα Ερμιόνη είναι πολύ έντονα μέσα στο σπίτι. 7 βιβλία, μεγάλα τόμοι, διαβαστήκαν όλα. Μπαμ, μπαμ. Είναι Διεθνής ημέρα Ταεκβοντό, είναι Παγκόσμια μέρα σεξουαλικής υγείας. Στην Αργεντινή τιμούν το μετανάστη, γιατί εκεί τους τιμούν τους μετανάστες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η μέρα του εφημεριδοπόλη. Ο ήλιος θα δύσει 8 λεπτάκια πριν από τις 8. Πόσο πολύ έχουν μικρύνει οι μέρες μας. Μαρία Παπακύριτση στον ήχο, Ερυγκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο. Απαντάει στα 210 60 13 168 και 169. Μαργαρίτα με τη Λινό στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί, θα είμαστε παρέα μέχρι το ρολόι να δείξει 10. Εάν θέλετε, να στείλετε μήνυμα στο Viber. Πληκτρολογείτε το δεύτερο πρόγραμμα στον παραλήπτη με λατινικούς χαρακτήρες. Δύο λέξεις, δύο M στη λέξη πρόγραμμα.

Λοιπόν, αυτή είναι η Encore και το παραδοσιακό ότι ήθελα και σ' αγαπούσα και δεν κάθομαν καλά. Μόνο με τις φωνές τους, μόνο με τις φωνητικές χορδές ηχογραφούν και κάνουν και τα όργανα και κάνουν και τις δεύτερες και τις τρίτες και τις τέταρτες. Είναι ένα μαγικό φωνητικό συγκρότημα και άκουγα αυτούς και επειδή το μυαλό δεν θέλει και πολύ για να ταξιδέψει, προσγειώθηκα λίγο στη Νότια Ιταλία, κυρίως προσπαθώντας να κάνω τη σύνδεση με μια είδηση που διάβαζα τις προηγούμενες μέρες. Στη Νότια Ιταλία υπάρχουν τα Γκρεκάνικα, χωριά, ιταλινόφωνα χωριά της περιοχής, με παρουσία γύρω στα 2.800 χρόνια από τις πρώτες αποικίες των Ελλήνων, εκεί τον 8ο αιώνα π.Χ. Η Μάγνα Γκρέσια ήταν ένας από τους μεγάλους χώρους εξάπλωσης του ελληνικού πολιτισμού στη Μεσόγειο, και πόλεις και εμπόριο και τέχνη και θρησκεία και γλώσσα, και το ελληνικό γλωσσικό ιδίωμα της Καλαβρίας, τον Γκρεκάνικο, που είναι σαν να επιβιώνει σε μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στη μνήμη και στην αναβίωση. Είναι αναγνωρισμένη ως ιστορική μειονοτική γλώσσα η ελληνική στην Ιταλία, στο πλαίσιο της Ιταλικής νομοθεσίας, προστατεύεται μέσα στις γλωσσικές μειονότητες, και τα τελευταία χρόνια, έλεγε η είδηση που διάβασα, γίνονται μικρές πρωτοβουλίες, δημιουργούνται πρωτοβουλίες επίμονες στην Καλαβρία και στην Ιταλία και εδώ στη χώρα μας, αλλά και στη Διασπορά, πολιτιστικοί σύλλογοι και δάσκαλοι και ερευνητές. Τι κάνουν, επιχειρούν να κρατήσουν ζωντανή τη γλώσσα που έχει άμεση σχέση με την ελληνική πολιτιστική συνέχεια της Νότιας Ιταλίας. Συζητήσεις, εκδηλώσεις, μαθήματα, εκπαιδευτικές διαδρομές, δράσεις γνωριμίας στα ιστορικά χωριά της περιοχής.

Αυτό το τραγούδι λέγεται «Το δέντρο». Αυτό το τραγούδι το έγραψαν ο Γιάννης Μίτσης, τη μουσική του, και ο Κωστάς Φασουλάς τους στίχους του. Το τραγουδάει ο Λάμπρος Βασιλείου και είναι ένα από αυτά που με τον ένα με τον άλλο τρόπο γράφουν οπωσδήποτε μέσα σου. Κάθε φορά που το μεταδίδω, κάθε φορά θέλω να πω και κάτι παραπάνω. Και κάτι παραπάνω. Και κάτι παραπάνω. Και για το άλλο που έρχεται, το ζητήσατε, να φτάσει μέχρι το δίστομο, μέχρι το μέαντρο. Εκεί. Το έγραψε η Παυλίνα Βουλγαράκη και το τραγουδάει με τον Μίλτο Πασχαλίδη.

Από τα κρυφά του κόσμου, στα φανερά του κόσμου, διάβαζα μια ιστορία τις προηγούμενες μέρες και έλεγα γιατί δεν μπορούμε κι εμείς να κάνουμε κάτι αντίστοιχο. Υπάρχει ένα νοσοκομείο στη Νέα Υόρκη που λέγεται Mount Sinai, το οποίο έχει υιοθετήσει ένα πρόγραμμα που λέγεται Reach Out and Read. Τι κάνει αυτό? Σε κάθε τακτική επίσκεψη που κάνει ένα παιδί στον παιδίατρο, παίρνει δώρο και ένα καινούριο βιβλίο, ανάλογα με την ηλικία του. Μια πρωτοβουλία που φέρνει το βιβλίο πιο κοντά στη ζωή των παιδιών, από τους πολύ μικρούς, από την πολύ μικρή του ηλικία, μια πρωτοβουλία που στέλνει το μήνυμα ότι το διάβασμα είναι ένας τρόπος για να μεγαλώνεις. Υπάρχει και μια αντίστοιχη προσπάθεια εδώ που λέγεται Library for All, πίσω από την οποία είναι η Ελένη Γερουλάνου, που φροντίζει να μεταφέρει και να παρέχει βιβλία σε βιβλιοθήκες σε σχολεία ολόκληρης της χώρας. Υπάρχει και μια άλλη πρωτοβουλία που λέγεται Διαβάζοντας Μεγαλώνω, που κάνει και αυτή κάτι αντίστοιχο. Παρέχει βιβλία σε ηλικίες παιδιών από βρέφη μέχρι πολύ μεγαλύτερα. Και μετά είχα την εικόνα της Ντόλι Πάρτον που έφυγε την προηγούμενη εβδομάδα και που εγώ ένα πράγμα από αυτά που έκανε που δεν το ήξερα είναι ότι μέσα από ένα πρόγραμμα που έφτιαξε μπόρεσε να δώσει πάνω από 300 εκατομμύρια βιβλία σε παιδιά. 300 εκατομμύρια βιβλία. Σαν να έκανε, ας πούμε, αποστολή της το διάβασμα. Αυτή η γυναίκα που μεγάλωσε σε μια εξαιρετικά φτωχή οικογένεια, κάπου εκεί στο ανατολικό Τένεσι. Και ο πατέρας της δεν ήξερε ούτε να γράφει, ούτε να διαβάζει. Είχε φύγει από το σχολείο πολύ μικρός. Η Πάρτον αποφάσισε να μην ξαναπεράσει κανένα παιδί αυτό που πέρασε ο πατέρας της, και έτσι το 1995 ίδρυσε αυτό που είπε Βιβλιοθήκη Φαντασίας, ένα δωρεάν πρόγραμμα παιδικών βιβλίων σε φόρο τιμής στον πατέρα της. Η ιδέα ήταν απλή αλλά ήταν και φιλόδοξη: ένα δωρεάν βιβλίο κάθε μήνα από τη γέννηση ενός παιδιού μέχρι να συμπληρώσει τα 5 του χρόνια, και από εκεί και μετά μόνο του το παιδί. Τα βιβλία αποστέλλονταν κατευθείαν στο σπίτι, η οικογένεια δεν πλήρωνε τίποτα. Όσοι εγγράφονταν στο πρόγραμμα παίρναν τα βιβλία. Και από το 95 μέχρι τώρα που έφυγε, 300 εκατομμύρια βιβλία μπήκαν στα σπίτια των ανθρώπων. Αυτά τα φωτεινά παραδείγματα πρέπει να ανοίγουν το δρόμο.

Πάνος Βλάχος και Νατάσα Μποφίλιου, λίγο πριν τους τίτλους των ειδήσεων. Να φύγουν οι καλημέρες, να φτάσουν στον Αρχάγγελο και στο Παρίσι, στις Σέρες και στην Ανορινή. Χαίρετε στην Ικαρία, στο Λιτόχωρο και τον Όλυμπο, τη Θάσο και τους Ζωνιστές, Ελαφώνησος, Λειψία, Χορτιάτης, Ρεγκίνη Φιώτιδας. Επανομή, Καρβούνι, Πύργος, Κεφαλονιά, Κυπαρίσι, Λακωνίας, Τύρναβος, εκεί στα Λατομία, Θεσσαλίας. Καλημέρα στον Ναύπλιο, τη Λακωνία και το λέει Μονά, Χανιά, Κος, Άστρος, Ζάκυνθος, Σιτία. Καλημέρα στην Αθήνα και τις γειτονιές της, Πετρούπολη, Αργυρούπολη και Φυσιά, Λεωφορείο 550, Καθοδόν για Μενίδη, από Μενίδια Νέα Σμύρνη, Αλεξάνδρας, Ηλιούπολη, Εγάλεο, Άλυμος, Χαϊδάρι, Οροπός.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στην πόλη το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός από το βήμα της έκθεσης αναμένεται να εξαγγείλει φορολογικό πακέτο τετραετίας. Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση και στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία. Δεν θα δεχτούμε υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσουμε την αμυντική θωράκιση της χώρας, διεμήνησε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός μετά τη χθεσινή συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Την ανάγκη για ταχύτερες αποφάσεις, κοινή στρατηγική και μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ενοποίηση ανέδειξε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στο συνέδριο του Economist. Απόπειρα ληστείας σε κοσματοπωλείο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, δίπλα σε αστυνομικό τμήμα. Κουκουλοφόροι πυροβόλησαν κατά αστυνομικού. Στον ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Μέχρι σήμερα η προθεσμία για την εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών. Δύο άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από σύραγγα 9 ημέρες μετά την πλημμύρα στο Νεπάλ. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 5-9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
2: Πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Για την ακρίβεια θα φύγω σε 23 λεπτά. Όχι σε ένα τέταρτο που έλεγε το τραγούδι του Γιάννη Πάριου και του Αντώνη Βαρδί. Έχουμε και άλλο Αντώνη Βαρδί. Είχαμε και στην πρώτη ώρα. Έχουμε και τώρα. Μαρία Παπακυρίτση, Εργκίντζου, Μαργαρίτα Μητυλινέου. Στο πρωινό, στην πρωινή βόλτα, στο δεύτερο πρόγραμμα στην ελληνική ραδιοφωνία. Είπα, έχουμε και άλλο Αντώνη Βαρδί. Από τα πιο ωραία του, από τα πιο τρυφερά του.
1: Μόνη στη ζωή στην άκρη, άλλη μια φορά.
0: Βγήκε Γεροθόδωρος στο στίχο.
1: Έμειναν τα όνειρα μισά.
0: Αυτό είναι το λάθος που το τραγουδάει η Μελίνα Σιλανίδου.
1: Στέγνωσε

Καμιά φορά το θεωρούμε ιδανικό να είναι ο άλλος το τέλος μας και η αρχή. Και μετά έρχεται η άλλη πλευρά που αντιμετωπίζει τα πράγματα και λες, και εγώ πού είμαι σε όλο αυτό, βρε παιδάκι μου, πού είμαι σε όλο αυτό. Και μετά αρχίζει η ψυχοθεραπεία.

ποίηματα όμορφα γράφουν τα κορίτσια. Πριν πλαγιάσουνε, κλείνουν, κλειδώνουν τα κορίτσια. Στον καθρέφτη, στον καθρέφτη

σε μοιάζει κάποιον γόη του σινεμά. Πόσο όμορφα, όμορφα βλέπεις τα κορίτσια. Πόσο άτυχα, άτυχα βλέπεις τα κορίτσια.

Είναι 1966, είναι Νοέμβριος, ο Διονύσης Σαμόπουλος κατεβαίνει στην Αθήνα και κυκλοφορεί το φορτηγό από την δισκογραφική εταιρεία Λύρα. Εκεί είναι και η Συνεφούλα, εκεί είναι και το «Μη μιλάς άλλο για αγάπη». Στην αρχή ο δίσκος είχε 17 τραγούδια, αλλά επειδή υπήρχε και λογοκρισία, καταλαβαίνετε, κοπήκανε 5, έγιναν παρεμβάσεις σε στίχους και βεβαίως το εξώφυλλο το είχε επιμεληθεί, το είχε σχεδιάσει ο φανταστικός, ο τρομερός και φοβερός Αλέξης Κυριτσόπουλος. Διάβαζα τις προηγούμενες μέρες ότι ετοιμάζει μια σειρά συναυλιών τον Ιανουάριο αφιερωμένες στο Διονύση Σαββόπουλο. Θα τραγουδήσουν άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί του στα προηγούμενα χρόνια. Πόσο περίεργο είναι που δεν είναι πια εδώ ο Διονύσης Σαββόπουλος. Λοιπόν, ήταν πολλά κορίτσια και μετά ήταν δύο κορίτσια και μετά έμεινε ένα κορίτσι.

Αυτή είναι η Πέννη Μπαλτατζή στο τραγούδι του Γιάννη Χριστοδουλόπουλου. Θα γίνουν πιο πολλά τα κορίτσια μέχρι να τελειώσει η εκπομπή, αλλά μισό λεπτό να φύγουν οι τελευταίες καλημέρες. Ανταποδίδω στο Σβάμπαχ, στη Νία, τη Σαντορίνη, στη Βρετάνη, τη Θεσσαλονίκη, τη Ζάκυνθο, την Αφπακτό, τη Χαλκιδική και τα Μουδανιά, τη Ζυρίχη με τον ήλιο τη. Χαίρετε στη Δράμα, στην Ανάληψη και την Κορινθία, το Παλαιοσέλι, την Κίμη τη Εύβοια, το Γαλαξίδι, τη Χερσόνησο, τα Γιάννενα, τη Στουτγκάρδη, την Καστοριά, το Ηράκλειο, τα Χανιά και την Παλαιοχώρα, την Κέρκυρα και τη Λίμνο. Και πιο κοντά, το Πειραιά, το Πετράλωνα, τη Δάφνη, το Λκαβιτό, το Χαλάνδρι, το Νέο Ηράκλειο και το Καβούρι. Λοιπόν, Μαρία Παπακυρίτση, Έρι Γκίντσου, Μαργαρίτα Μητυλινέου, είμαστε, φεύγουμε. Έρχεται Γιώλη Μαστοράκη για τις προτάσεις της ημέρας, αμέσως μετά τα Πολλά Κορίτσια. Και αμέσως μετά η Μικάλα Θεοφίλου στη θέση της Άντρης Βασιλιάδου. Καλημέρα, παιδες. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε στις 8 τη Δευτέρα το πρωί. Χαίρετε. Λαϊκά κορίτσια, έτσι. Τσαχπίνικα κάπως. Αποφασισμένα και αποφασιστικά όμως. Χαίρετε.

πάμε σήμερα μικρές προτάσεις για μεγάλες εξόδους. Η μουσική και τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου θα ακουστούν απόψε στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη. Ερμηνευτές που αγάπησαν εκείνον και τις μουσικές του θα είναι εκεί. Η Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Δημήτρης Μπάσης, η Νεφέλη Φασούλη. Μαέστρος πάντα, ο Θέμιος Παπαδόπουλος. Η Λυσιστράτη του Αριστοφάνη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος κάνει μια σύγχρονη ανάγνωση της κωμωδίας του Αριστοφάνη σε μετάφραση Κωνσταντίνου Μπούρα και σκηνοθεσία Αστέριου Πελτέκη, απόψε στο Λυκαβητό. Το Baxes Festival υποδέχεται απόψε δύο σημαντικές φωνές της νέας γενιάς. Η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Δημήτρης Μπάκουλης ανεβαίνουν στη σκηνή του City Garden και παρουσιάζουν το Βάλς των Ονείρων στην καρδιά της καλοκαιρινής Αθήνας. Η Μιρέλα Πάχου και ο Αδάμ Τσαρούχης παρουσιάζουν τη μουσική παράσταση «Καλοκαίρι αλλιώς» στην ταράτσα του Λαμπέτη με swing, jazz και ελληνικά τραγούδια. Ο Σπύρος Γραμμένος καλεί το κοινό σε μια βραδιά που θα αποφασίσουν το playlist από κοινού. Παλιές επιτυχίες αλλά και νέα τραγούδια από το δίσκο «Συγγνώμη που υπήρξα» απόψε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Ταξίδι στο φως. Η μεγάλη μουσική διαδρομή που σχεδίασε ο Σταύρος Ξαρχάκος απόψε στο Θέατρο Λυκαβητού. Ένα μουσικό οδηπορικό που αναδεικνύει τη σχέση του μεγάλου συνθέτη με τον τόπο, τον άνθρωπο και τον χρόνο. Τις ερμηνείες αναλαμβάνουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία, φωτίζοντας κάθε πτυχή των τραγουδιών με ευαισθησία και δύναμη. Ο Γιάννης Πάριος, που εδώ και δεκαετίες τραγουδά για τον έρωτα, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στο Αρχαίο Θέατρο 2, θα ρίξει αυλαία στο Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρα θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Βράχων και το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ξανασυνδεθεί με τη δύναμη ενός λαϊκού λόγου που συνδυάζει απλότητα, αλήθεια και διαχρονικότητα. Η Βιολέτα Ίκαρη, ο Γιάννης Διονυσίου, η Μαριάννα Παπαμακάριου και η Μαρία Αλαμάνη αναλαμβάνουν την ερμηνεία. Τιμητική συμμετοχή, ο Γιώργος Νταλάρας. Οι νέοι τραγουδούν λιδάκι. Η ταράτσα του Λαμπέτη, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, καλεί νέους ερμηνευτές για να δώσουν τη δική τους φωνή σε τραγούδια που συμμάθεψαν το ελληνικό τραγούδι, τιμώντας έναν από τους πιο ιδιαίτερους και εκφραστικούς ερμηνευτές του. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης σε ένα μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι στο Θέατρο Πέτρας. Από το δεύτερο πρόγραμμα και τη Γιούλη Μαστοράκη, καλές διαδρομές. Η ώρα είναι 10.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Η αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία, επιλέξτε ποιότητα, επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ, το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
4: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
5: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα. Welcome home.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Για να σε συναντήσω ή αλλιώς για να συναντιόμαστε. Γιατί ίσως οι πιο όμορφες συναντήσεις δεν χρειάζονται πάντα κάποιους δρόμους, κάποια σταυροδρόμια για να συναντηθούμε. Χρειάζεται και απλά μια συχνότητα. Εμείς, εσείς και ένα ραδιόφωνο που γεφυρώνει τις αποστάσεις, που ταξιδεύει στο χρόνο, που μας θυμίζει τελικά πως η παρέα δεν είναι πάντα θέμα τόπου, είναι και θέμα συντονισμού. Έτσι λοιπόν, εδώ συναντιόμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και εμείς εδώ που έχουμε συναντηθεί, ποιοι είμαστε τώρα? Έχουμε συναντηθεί τρεις φίλες, μπορούμε να πούμε. Να το πούμε και έτσι. Η Έρη Γκίντζου που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, η Παναγιώτα Χρονοπούλου που είναι στη φροντίδα του ήχου και εκτάκτως η Μικαέλα Θεοφίλου που είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής από τώρα και μέχρι τις 12 για να κάνουμε μια παρασκευιάτικη ωραία παρέα. Έτσι λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά, αλλά έχουμε να ακούσουμε ακόμα περισσότερα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε.

Αυτή είναι η Μαριάννα Κατσιμίχα μαζί με τον Δημήτρη Μπακούλ και βεβαίως το Βάλς των Ονείρων σε ένα πειραγμένο remix, έτσι γιατί είναι Παρασκευή σήμερα και είπαμε λίγο να ανέβουμε. Εδώ είμαστε λοιπόν, είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εσείς, εμείς και η μουσική, και είναι και Παρασκευή σήμερα και θέλω και τα μηνύματά σας και θέλω και τα τηλεφωνήματά σας. Όλα τα θέλουμε. 2, 10, 60, 13, 168 και 169 τα τηλεφωνήματά σας τα υποδέχεται η γλυκιά φωνή της Έρης Γκίντζου. Αν θέλετε να μας στείλετε βεβαίως μήνυμα στο Viber και αυτό μπορείτε και βεβαίως μας στέλνετε το μήνυμά σας. Πόσο βεβαίως είπα, τα μέτρησες? Όχι. Λοιπόν, δεύτερο πρόγραμμα στην μπάρα αναζήτησης, δύο λέξεις, δύο M λατινικοί χαρακτήρες, στέλνετε το μήνυμά σας και βεβαίως να το. Το βεβαίως, εγώ θα σας στείλω το από το, την απάντησή μου όσο πιο γρήγορα γίνεται. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ θα παραμείνουμε και θα είμαστε κοντά σας όταν μας θέλετε.

Και όμως υπάρχει χαρά, δεν ξέρω πού θα τη βρούμε. Θα προσπαθήσουμε να τη βρούμε πάντως, αυτό είναι η μεγάλη αλήθεια. Θα προσπαθήσουμε να τη βρούμε και να ήδη τη χαρά τη βρίσκουμε στο Βεβαίως, το οποίο μου στέλνετε μηνύματα και με κοροϊδεύετε. Τι ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πλάκα κάνω. Εννοείται ότι μπορείτε να με δουλεύετε, γιατί εγώ την ξεκίνησα αυτή την πλάκα. Λοιπόν, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου σήμερα, 247η μέρα του έτους, με ανατολή ηλίου 6 και 56, δύση ηλίου 19 και 52, χρόνια πολλά στον Ααρών, στον Άνθιμο, στην Ανθυμία, στην Ερμιόνη και στο Μωυσή που γιορτάζουν σήμερα. Είναι η Διεθνή ημέρα Taekwondo. Είναι η Παγκόσμια ημέρα σεξουαλικής υγείας και εδώ δεν θέλει χαζογελάκια και τέτοια. Θέλει πραγματική φροντίδα και πραγματική ενημέρωση. Είναι η μέρα του μετανάστη στην Αργεντινή. Είναι η μέρα του εφημεριδοπόλη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω δει τι είναι το παράλληλο σύμπαν. Θα το δω και θα σας πω. Σαν σήμερα το 1999 ιδρύθηκε η Google, δηλαδή 27 χρόνια πριν δεν ξέραμε καν τι είναι η Google. 27 χρόνια πριν. Δεν είναι πάρα πολλά τα 27 χρόνια, το σκεφτείτε. Και σε μια γρήγορη βόλτα στα πρωτοσέλιδα και στα πρώτα πράγματα που πρόλαβα να κοιτάξω, είναι αυτό με την άλλη που την 68χρονη που θάβει τη μάνα της στην αυλή, το οποίο είναι ανατριχιαστικό, για να παίρνει λέει τη σύνταξή της. Και όταν τη ρώτησαν, ρε παιδί μου, πού την έχεις βάλει αυτή τη γυναίκα, δεν θυμάμαι λέει που την έβαλα, είναι προσωπικά θέματα αυτά. Ξέρεις, είναι αυτό το πολύ σουρεαλιστικό, αλλά και τρομερά συγκλονιστικό παράλληλα που συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα. Ο ένας βάζει τον πατέρα του στην κατάπτυξη, η άλλη θάβει τη μάνα της. Ευτυχώς που μιλάμε για την Αγία Ελληνική Οικογένεια.

Κάνε τον πόνο σου χαρά. Αυτή είναι η Μέρι Λίντα που ήταν μια από τις μεγάλες απώλειες αυτού του καλοκαιριού. Νίκος Γκάτσος, Μάνος Χατζηδάκης, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τι λέτε να πάμε να δούμε τι γίνεται με τα του καιρού, να αλλάξουμε δηλαδή θέμα, να αλλάξουμε κλίμα. Έχω σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Εγώ τις βρίσκω πολύ άνετες θερμοκρασίες αυτές. Δεν ξέρω, μήπως επειδή είχαμε μάθει σε πιο ζεστές, τώρα αυτό μας κάνει σχεδόν φθινόπωρο. Αλλά και τοπικές βροχές λέει θα έχει και καταιγίδες, κυρίως τα ορεινά. Κάπως έτσι θα κυλήσει ο καιρός σήμερα Παρασκευή. Σύμφωνα μάλιστα με την ΕΜΗ και το Meteo.gr, οι νεφώσεις θα αυξηθούν κατά τόπους από το μεσημέρι στα υπηρωτικά, ενώ σποραδικά φαινόμενα αναμένονται κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, την κεντρική Στηρία και την Πελοπόννησο. Ο υδράργυρος θα φτάσει μέχρι τους 35 βαθμούς Κελσίου. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα ενισχυθούν έως και τα 7 μποφόρ. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Τώρα, τι άλλο έχουμε? Δεν έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε αυτό τον καιρό για σήμερα. 35 άρια λοιπόν και ξαφνικές καταιγίδες. Πάρτε εσείς μια ομπρελίτσα μαζί να υπάρχει. Μικρή είναι, δεν θα σας ενοχλήσει μέσα στην τσάντα.

Γιώργος Οικονομίδης και Τάκης Μωράκης πίσω από το τραγούδι. Το έφεραν στο σήμερα η Mamba LD μαζί με τη Ρένα Μόρφη. Το μετάτρεψαν λίγο κάπως σε τάγκο, έτσι σαν να είμαστε μια ανοιχτή μιλόγκα, μια ραδιοφωνική μιλόγκα που λέει ο λόγος. Και κάπως έτσι, με ένα ακόμα ταγκό, ένα ταγκό νοσταλγικό. Με αυτό το ταγκό λοιπόν θα πάμε και ίσως και χορεύοντας μέχρι τους τίτλους ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 και θα επιστρέψουμε δρυμύτεροι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αντίστροφη μέτρηση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στην πόλη το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της έκθεσης αναμένεται να εξαγγείλει φορολογικό πακέτο τετραετίας. Στο επίκεντρο συνταξιούχοι, οικογένειες, αγρότες και ελεύθεροι επαγγελματίες. Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση και στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν θα δεχθούμε υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσουμε την αμυντική θωράκιση της χώρας, διεμείνει στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός, μετά τη χθεσινή συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αρνητική είναι η εισαγγελική πρόταση αναφορικά με το αίτημα αποφυλάκησης που κατέθεσε η 46χρονη κατηγορούμενη, η οποία κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη στις αρχές Αυγούστου για την υπόθεση της τραγωδίας της Μαρφίν. Στον ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Η 38χρονη αποδίδει ευθύνες στο 43χρονο για το νεκρό βρέφος. Μέχρι σήμερα η προθεσμία για την εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών. Δύο άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από σύραγγα 9 ημέρες μετά την πλημμύρα στο Νεπάλ. Και ο καιρός γενικά αιθρίος, ως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Σταύρος Ψαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ψαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ία. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, με την υποστήριξη της Μέτλεν.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Θυμήσου λοιπόν το Σεπτέμβριο ένα τραγούδι του Γιώργου Παπαστεφάνου, του Γιάννη Ισπανού. Εδώ το ακούσαμε από τους Les Revoir, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, το δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας αυτού του έκτακτου πρωινού ραντεβού. Και σκεφτόμουν όσο έπαιζε το τραγούδι, μια που επισήμως, το λες και επισήμως ρε παιδί μου, ημερολογιακά έχει κλείσει το καλοκαίρι, έχουμε μπει στο Σεπτέμβριο. Τώρα το ότι για μας ο Σεπτέμβριος μπορεί να είναι και καλοκαίρι, μπορεί να έχουμε καλοκαίρι στην καρδιά, αυτό είναι κάτι άλλο. Σκεφτόμουν λοιπόν τα μικρά ή μεγαλύτερα μαθήματα που μπορεί να έχουμε πάρει από αυτό το καλοκαίρι του 2026. Έτσι λίγο να τα μοιραστούμε στο Viber, να τα πούμε λίγο αυτά τα μικρά μαθήματα. Μπορεί να είναι και μεγαλύτερα βέβαια. Μπορεί τα μικρά να είναι, να φαίνονται μικρά και να είναι μεγάλα μαθήματα, και μπορεί και τα μεγάλα μαθήματα να είναι τελικά μικρά. Αλλά όπως και να έχει, να είναι μαθήματα από το καλοκαίρι του 2026. Μπορεί να είναι φιλοσοφικά μαθήματα, μπορεί να είναι πρακτικά μαθήματα. Εγώ, ας πούμε, το μάθημα που πήρα φέτος περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά είναι ότι όταν οργανώνεις κάτι, είναι σίγουρο ότι δεν θα σου πάει καλά. Βεβαίως. Μπράβο, Παναγιώτα Χρονοπούλου. Έπρεπε να το πω και αυτό. Λοιπόν, η Παναγιώτα Χρονοπούλου, εκτός από τη φροντίδα του ήχου, κάνει και το σχόλιο το υπόγειο. Η Μικαέλα Θεοφίλου είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής εκτάκτος. Καλημέρα, καλώς ήρθατε και ελάτε να κρυφτούμε σε αυτό εδώ το καταφύγιο του δεύτερου προγράμματος. Δεν χρειάζεται να κρυφτούμε, να συναντηθούμε χρειάζεται.

Αυτή ήταν η Νάτα Σαββοφίλου από ζωντανή ηχογράφηση, το λεγόμενο Bell Rev Live. Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Κώστας Τσίρκας πίσω από το τραγούδι, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Έχετε ήδη ξεκινήσει να στέλνετε τα μαθήματα, τα μικρά ή μεγαλύτερα μαθήματα που πήρατε φέτος το καλοκαίρι του 2026. Μέχρι να τα μαζέψω λίγο για να δούμε τι θα πούμε, να σας πάω σε μια πολύ ωραία είδηση, σε μια πολύ καλή είδηση, σε μια είδηση που φέρνει μια Ελληνίδα, την Αΐμα Γερασοπούλου και το Λουκά Γκάουτο, τον σύνοδό της, να κατακτούν την πρώτη θέση στο Ταγκό Ντε Πίστα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ταγκό 2026 στο Buenos Aires. Η Ελληνίδα λοιπόν χορεύτρια Αΐμα Γερασοπούλου αναδείχθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια στο Ταγκό μαζί με τον Αργεντίνο παρτενέρ της. Το ζευγάρι κατέκτησε την πρώτη θέση σε αυτό το λεγόμενο Tango de Pista στον τελικό της 1η Σεπτεμβρίου στο θέατρο Grand Rex του Buenos Aires. Μάλιστα, στο επίσημο φύλλο βαθμολογίας του τελικού, η Γκαούτο και η Γερασοπούλου βρίσκονται στην κορυφή με μέσο όρο 9,858 μπροστά από τα υπόλοιπα 38 κιόλα ζευγάρια που καταγράφονται στα αποτελέσματα. Η νίκη ήρθε σε μια διοργάνωση με διεθνή εμβέλεια. Σύμφωνα μάλιστα με το Δήμο του Buenos Aires, περίπου 800 ζευγάρια από 47 χώρες συμμετείχαν συνολικά στο παγκόσμιο πρωτάθλημα αυτό το φετινό. Ο τίτλος αυτός δεν ήταν αποτέλεσμα μόνο μιας βραδιάς για το ζευγάρι, για την Γερασοπούλου και τον Γκαούτο, ήταν το επόμενο βήμα μιας κοινής πορείας που άρχισε από το 2015 στην Αργεντινή και τους είχε ήδη φέρει επανειλημμένα στις πρώτες θέσεις του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Από την τέταρτη θέση πήγανε στην κορυφή και βεβαίως, ξέρεις, είναι αυτά που εμείς τα μαθαίνουμε τα ονόματά τους μόνο όταν φτάσουν στην κορυφή οι πρωταθλητές. Μέχρι τότε δεν τους ξέρουμε. Μήπως πρέπει.

Έκοψε και μοίρασε Ελεονόρα Ζουγανέλη, Λίνα Δαμοπούλου και Αντώνης Μιτζέλος πίσω από το τραγούδι. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε κάτι που είναι εντελώς βρετανικό φλέγμα. Ναι, ναι, όπως το ακούτε. Λοιπόν, το Liebig House της Φραγκφούρτης ετοιμάζει μια μεγάλη έκθεση για το Ανατολικό Αέτομα του Παρθενώνα, βασισμένη σε πολυετή έρευνα του αρχαιολόγου Vincent Brinkman και σε μια νέα σχεδόν ολοκληρωμένη ανακατασκευή του αετόματος με σύγχρονες τεχνολογίες. Για την έκθεση αυτή, λοιπόν, έχουν εξασφαλιστεί σημαντικά δάνεια από διεθνείς συλλογές, μεταξύ αυτών και του Βρετανικού Μουσείου. Μάλιστα, το Γερμανικό λέει Μουσείο ζήτησε εκθέματα από το Μουσείο της Ακρόπολης, αλλά η ελληνική πλευρά αρνήθηκε. Το ενδιαφέρον είναι ότι το Βρετανικό Μουσείο, ενώ αρνείται την ελληνική απέτηση για μόνιμη επιστροφή των γλυπτών και επιμένει στη δική του θέση περί κυριότητας, χρησιμοποιεί τους δανεισμούς ως εργαλείο πολιτιστικής διπλωματίας. Η ίδια λοιπόν η διοίκηση του Μουσείου δηλώνει ότι είναι ανοιχτή σε δανεισμούς, υπό την προϋπόθεση ότι ο δανειζόμενος αναγνωρίζει την κυριότητά του. Και εδώ βρίσκεται η βρετανική λεπτομέρεια, λοιπόν. Ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, ο Νίκολας Κάλιναν, παρουσιάζει ως πιθανό μοντέλο για τα γλυπτά το δανεισμό της ταπισερή της Μπαγιέ στη Βρετανία. Η Ελλάδα, λοιπόν, θεωρεί ότι ένας τέτοιος δανεισμός θα ισοδυναμούσε ουσιαστικά με αναγνώριση της βρετανικής κυριότητας, κάτι που δεν αποδέχεται. Έτσι, λοιπόν, το Βρετανικό Μουσείο, τι γίνεται τώρα, το μικρό μάθημα βρετανικού φλέγματος. Ακούστε. Το Βρετανικό Μουσείο δανείζει γλυπτά του Παρθενώνα στη Φραγκφούρτη. Η Ελλάδα αντιθέτως αρνήθηκε να δανείσει τα δικά της. Και κάπου εδώ η ιστορία αποκτά ένα βρετανικό, έτσι, μια βρετανική κουλτούρα. Εμείς λέει λέμε, είναι δικά μας, επιστρέψτε τα. Εκείνοι λένε, δεν είναι δικά σας, αλλά μπορούμε ευχαρίστως να σας τα δανείσουμε. Τώρα τα δανείζουν και στους Γερμανούς και είναι λίγο σαν να έχει κάποιος πάρει το οικογενειακό σου σερβίτσιο, να αρνείται ότι το πήρε, να υποστηρίζει ότι του ανήκει και μετά να σου λέει με περισσή ευγένεια. Αν θέλετε, μπορούμε να σας το δανείσουμε για το Σαββατοκύριακο, φυσικά με την προϋπόθεση ότι θα αναγνωρίσετε πως είναι δικό μας. Βρετανικό χιούμορ, στεγνό, ευγενικό, απόλυτος ακλόνητο. Μόνο που αυτή τη φορά η Ελλάδα είπε το πιο κομψό no thank you στους Γερμανούς για το δανεισμό και ίσως και στους Βρετανούς, και ίσως αυτό είναι και το καλύτερο φλέγμα από όλα. Με ένα απαραίτητο χαμόγελο και ίσως και ένα φλιτζάνι τσάι.

Και επειδή ρωτάτε, αυτό το τραγούδι λέγεται «Πού είσαι», είναι ιταλικό τραγούδι, ο ιταλικός τίτλος του τραγουδιού είναι «Sono già solo», «Είμαι ήδη μόνος», «Emigré», οι «Emigré» το έφεραν εδώ στην Ελλάδα το 2020, η ελληνική στίχη είναι της Όλγας Βλαχοπούλου και ο Φραντσέσκο Σιλβέστρε έχει γράψει τη μουσική. Θα κλείσουμε με ένα κλασικό διαχρονικό και αγαπημένο τραγούδι με μια μπαλάντα των αισθήσεων και των παρεστήσεων για να κλείσει αυτή η όμορφη, όμορφα αυτή η πρώτη ώρα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Μαζί σου στο φως, γιατί η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο. Πολύ ωραία τα λέει ο Νίκος Μωραΐτης στους στίχους αυτούς, που φυσικά είναι εμπνευσμένοι από τον Ντοστογεύσκη. Η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο. Σε αυτό ελπίζουμε. Η Μαρίζα Ρίζου, λοιπόν, μαζί σου στο φως, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στη δεύτερη ώρα αυτού του έκτακτου πρωινού μας ραντεβού, με την Έρη Γκίντζου να είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, την Παναγιώτα Χρονόπουλου να είναι στη φροντίδα του ήχου και εκτάκτως η Μικάλα Θεοφίλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί. Να στείλω φιλιά, ξεκινώντας από τη βροχερή Λιθουανία, στο Βίλνιους, εκεί όπου βρίσκεται ο Παναγιώτης και μας στέλνει τα μηνύματά του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά και από εκεί θα πεταχτούμε μέχρι τη Λιβαδιά. Θα πάμε στο Βόλο να στείλουμε καλημέρα. Να πάμε στη Λάρισα. Θα πάμε στο Μόλιβο, στη Λέσβο, που μου στείλατε και μια πάρα πολύ όμορφη φωτογραφία, η Χρύσα. Να στείλω φιλιά επίσης και στα εξωτικά Πατήσια και στο εξωτικό Γαλάτσι και στο ακόμα πιο στα ακόμα πιο εξωτικά Εξάρχεια. Έτσι μου στέλνετε, αυτά τα μηνύματα μου στέλνετε. Φιλιά πολλά και στον Πειραιά. Θα μαζέψω και άλλα μηνύματα και θα επανέλθω. Εδώ είμαστε και εδώ θα παραμείνουμε μέχρι τις 12.

Διονύση Σαββόπουλος, Λαβρέντης Μαχαιρίτσας και τι ζητάω εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Λοιπόν, έφυγε στα 92 της χρόνια η Gloria Steinem. Ποια είναι η Gloria Steinem? Η Gloria Steinem είναι προτεργάτρια του αμερικανικού φεμινισμού και όχι μόνον. Η Gloria Steinem λοιπόν έφυγε και ευτυχώς δεν πρόλαβε να γίνει μια γυναίκα μιας άλλης εποχής. Αυτό θα ήταν ίσως μεγαλύτερη αδικία απέναντι της. Μπορεί να έφυγε στα 92 της, αλλά δεν ανήκε ποτέ σε μία εποχή. Ανήκε σε εκείνες τις σπάνιες γυναίκες που αναγκάζουν την εποχή τους να αλλάζει. Δημοσιογράφος, ακτιβίστρια, συγγραφέας, συνιδρύτρια του ΜΙΣ, η γυναίκα με τα μεγάλα γυαλιά, με τη χωρίστρα στη μέση, κατάφερε να γίνει ένα παγκόσμιο σύμβολο, χωρίς να περιοριστεί βεβαίως ποτέ στο ρόλο του συμβόλου. Και αυτό έχει σημασία, γιατί η Steinem δεν μας χάρισε απλώς μερικές ωραίες φράσεις για τη γυναικεία δύναμη, μας χάλασε λίγο την ησυχία. Μίλησε για την άμβλωση όταν ήταν ακόμα επικίνδυνο να μιλάς για αυτήν, για τη σεξουαλική παρενόχληση όταν δεν υπήρχε καν η σημερινή γλώσσα για να την περιγράψεις, για την ενδοοικογενειακή βία, για την ανισότητα, για την αυτονομία του σώματος, και κάποτε μπήκε και κρυφά ως κουνελάκι του γνωστού έτσι περιοδικού, αν θυμάστε, αν ξέρετε, για να αποκαλύψει τι συνέβαινε πίσω από την εικόνα αυτού του λαμπερού κουνελιού. Δεν ήταν αλάνθαστη, δεν ήταν υπεράνω κριτικής, κανένας άνθρωπος που συμμετέχει σε ένα κίνημα επί δεκαετίες δεν είναι, αλλά είχε κάτι πολύ χρήσιμο από το αλάθητο. Είχε επιμονή και ίσως αυτό είναι το μάθημά της για σήμερα, γιατί εμείς ζούμε σε μια εποχή όπου ο φεμινισμός έχει γίνει hashtag, έχει γίνει μπλουζάκι, έχει γίνει εταιρικό σύνθημα, έχει γίνει διαφημιστική καμπάνια και έκανε ένα quote ωραίο από αυτά τα ωραία συνθήματα κάτω από μια φωτογραφία στο Instagram. Η Steinem όμως θυμίζει ότι ο φεμινισμός δεν φτιάχτηκε για να μας κάνει να νιώθουμε καλύτερα, φτιάχτηκε για να αλλάξει αυτά που μας κάνουν να νιώθουμε λιγότερες. Και ίσως γι' αυτό η καλύτερη αποχαιρετιστήρια φράση για εκείνη να μην είναι απλά ένα καλό ταξίδι, ούτε RIP που λέμε στα αγγλοσαξονικά, είναι απλά μην ησυχάσεις, θα έχουμε ακόμα πολλή δουλειά.

Η νύχτα μυρίζει για σεμί, η Νίνα Μαζάνη το φερεστό σήμερα αυτό το τραγούδι του Μάριου Τόκα και του Σαράντου Αλιβιζάτου, γιατί υπάρχουν μυρωδιές που δεν τις ξεχνάς ποτέ, μένουν κάπου βαθιά μέσα σου και χρόνια μετά, ένα βράδυ του Σεπτέμβρη αρκεί για να σε γυρίσουν πίσω, και αυτό είναι το για σεμί, είναι το άρωμά του πάνω στους παλιούς τοίχους, πάνω στις αυλές που μοσχοβολούσαν τα καλοκαιρινά μας βράδια, στα νύχτα παράθυρα και στις κουβέντες που κρατούν μέχρι αργά. Είναι μια μυρωδιά τόσο απλή και όμως τόσο γεμάτη από ανθρώπους και από φωνές, από γέλια και από στιγμές που νόμιζες πως θα κρατούσαν για πάντα. Ίσως κι εγώ, η αλήθεια είναι ότι αγαπώ πολύ το γιασεμί, γιατί δεν μυρίζει μόνο όμορφα, μυρίζει αναμνήσεις, και κάθε Σεπτέμβριο, όταν το καλοκαίρι αρχίζει σιγά σιγά να αποχαιρετά, το γιασεμί μας ψιθυρίζει πως ό,τι αγαπήσαμε πραγματικά δεν φεύγει. Μένει έτσι σε μια μυρωδιά, σε ένα παλιό τραγούδι, σε μια αυλή, σε ένα βράδυ που κάποτε ήταν απλώς μια συνηθισμένη ημέρα. Έτσι κάθε φορά που, τουλάχιστον εγώ, αν μου επιτρέπετε αυτό, η αυτοαναφορικότητα, μυρίζω για σεμί, γυρίζω λίγο πίσω. Εκεί που τα καλοκαίρια ήταν πιο μεγάλα, οι νύχτες ήταν λίγο πιο ζεστές, η ζωή ήταν λίγο πιο απλή και δεν ήταν και μακριά, είναι τα καλοκαίρια μας. Μακριά είναι μόνο χρονικά, ήτανε τα παλιά μας τα καλοκαίρια.

Λευκό μου για σεμί, Έλλη Πασπαλά, Μιχάλης Γκανάς, Παναγιώτης Καλατζόπουλος για τη συνήθεια του έρωτα το άλμπουμ. Βεβαίως έχει ακουστεί και στην ταινία Φτηνά Τσιγάρα του Ουρανού Χαραλαμπίδη αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι. Εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούστε τώρα. Τώρα θα πάμε θέατρο και θα πάμε σε μία, θα μου επιτρέψετε την λέξη, την πολύ λαϊκή λέξη, παραστασάρα. Μία παραστασάρα που ολοκληρώνει το κύκλο της αυτό το Σεπτέμβριο με 10 τελευταίες παραστάσεις. Μιλάμε για την ιστορική επιστροφή της Καριοφιλιάς Καραμπέτη στον εμβληματικό ρόλο της Μίδιας, που στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία στα γεμάτα θέατρα όλης της Ελλάδας. Έτσι λοιπόν η παράσταση αυτή φαινόμενο του φετινού καλοκαιριού, με τα συνεχόμενα sold out από την πρώτη μέρα της ανακοίνωσής της, επιβεβαίωσε κάθε προσδοκία στους χιλιάδες θεατές που κατέκλυσαν τα θέατρα όλης της χώρας για να υποδεχθούν, χειροκροτώντας πολλές φορές και όρθιοι, την ιστορική επιστροφή της Καριοφιλιάς Καραμπέτη, αυτόν τον πιο εμβληματικό ρόλο της καριέρας της, ύστερα από τρεις δεκαετίες. Δίνουμε λοιπόν διπλές προσκλήσεις για αυτήν την τολμηρή διασκευή της Μίδιας από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Σέρβο σκηνοθέτη Νικίτα Μιλιβόγεβιτς, μαζί με την απαράμιλη αισθητική και μουσική ατμόσφαιρα, αλλά και τις εξαιρετικές ερμηνείες της Ρένης Πιτακή, του Λάζαρου Γεωργακόπουλου, του Άρη Λεμπεσόπουλου, του Τάσου Σωτηράκη, αλλά και πολλών άλλων ηθοποιών του Δωδεκαμελούς Θιάσου, που οδήγησαν σε μια μυσταγωγική εμπειρία. Δίνουμε διπλές προσκλήσεις για το θέατρο Πέτρα στην Πετρούπολη αύριο Σάββατο στις 9 η ώρα το βράδυ. Και για να διεκδικήσετε αυτές τις προσκλήσεις είναι πάρα πολύ απλό. Γράφετε τη λέξη Μίδια στο κινητό σας, από το κινητό σας στο Viber, το κινητό σας τηλέφωνο, Μίδια, το κινητό σας τηλέφωνο, το ονοματεπώνυμό σας, και εγώ θα επιστρέψω μετά από κλήρωση για να πω πώς και πού και πότε θα βρεθείτε ακριβώς, για να έχετε αυτή τη μυσταγωγική εμπειρία αυτής της μεγάλης παράστασης. Κάπως έτσι θα πάμε και σε τίτλους ειδήσεων με ένα τραγούδι δρόμο, να μυρίσουμε λίγο ακόμα για σεμάκι.

0: μετά αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται ούτε διαχειριστές της στασιμότητας ούτε νέους μεσίες, τόνισε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αρνητική εισαγγελική πρόταση για το αίτημα αποφυλάκησης της 46χρονης κατηγορούμενης για την υπόθεση της Μαρφίν. Είχε κρυφθεί προσωρινά κρατούμενη στις αρχές Αυγούστου. Στον ανακριτή θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί στην περιοχή Ξηροπίδαγο, στην Μάνδρα Αττικής, σε κατάσταση συναγερμού σήμερα η Αττική καθώς και άλλες τέσσερις περιφέρειες. Μέχρι σήμερα η προθεσμία για την εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών. Στον Νεπάλ δύο άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από σύραγγα 9 ημέρες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
1: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Είπαμε να ξεκινήσουμε με μία αύρα πρωινή, μπας και δροσιστούμε λίγο παραπάνω. Αυτός είναι ο Δημήτρης Παναγόπουλος. Ένα τραγούδι το οποίο ο Μάνος Χατζηδάκης το είχε χαρακτηρίσει ως το καλύτερο ελληνικό τραγούδι της δεκαετίας του 80. Ο Δημήτρης Παναγόπουλος το έγραψε, ο οποίος συγκαταλέγεται μέσα στους 100 κορυφαίους επιστήμονες στον κόσμο. Γιατί αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό, ότι παράλληλα με τη διαρκή του παρουσία σε ροκ μουσικές σκηνές και τη δισκογραφία του, έχει συμπεριληφθεί 2 φορές στους 100 κορυφαίους επιστήμονες του κόσμου, χάρη στο πολύ πολύ σημαντικό του ερευνητικό έργο στον τομέα των βιολογικών επιδράσεων των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Δεν καταλαβαίνω πάρα πολλά, δεν έχει σημασία. Κάποια στιγμή τον Δημήτρη Παναγόπουλο πρέπει να τον φιλοξενήσουμε, να δούμε πολλά από αυτά που έχει να μας πει. Θα είναι μεγάλη επιτυχία βέβαια να κάνουμε συνέντευξη μαζί του, γιατί δεν είναι και πολύ εύκολος. Σε κάθε περίπτωση, είμαστε στο τελευταίο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής. Είμαστε σε ένα έκτακτο πρωινό ραντεβού. Είναι η Έρη Γκίντζο στο τηλεφωνικό κέντρο, είναι η Παναγιώτα Χρονοπούλου στη φροντίδα του ήχου, είναι η Μικαέλα Θεοφίλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, και κάπως έτσι θα πάμε μαζί μέχρι τις 12.

1995 από το άλμπουμ Οδός Νεφέλης, Χάρης Αλεξίου, το Μινωράκι εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Λοιπόν, μέχρι σήμερα, να ξέρετε, οι νέοι φοιτητές μπορούν να γραφτούν στα πανεπιστήμια. Νομίζω ότι οι περισσότεροι το κάνατε όλες τις προηγούμενες ημέρες. Ξεκινάμε σιγά σιγά και με τα σχολεία. Έχει στο εντωμεταξύ προκύψει μια δημόσια συζήτηση σχετικά με την παρουσίαση διαφορετικών οικογενειακών σχημάτων σε νέα διδακτικά βιβλία του Δημοτικού, τα οποία εντάσσονται σε αυτό το σύστημα του πολλαπλού βιβλίου. Τώρα η λέξη επίμαχα εγχειρίδια δεν θέλω να τη χρησιμοποιήσω. Είναι πάντως βιβλία που αφορούν τη γλώσσα της Δευτέρας Δημοτικού και την κοινωνική και πολιτική αγωγή της Έκτης Δημοτικού. Προορίζονται για χρήση σε αυτό το σχολικό έτος 27-28. Μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απέρριψε τις αιτιάσεις περί εφαρμογής woke agenda. Γιατί τώρα το λέμε αυτό? Γιατί υπάρχουν τα βιβλία αυτά, δείχνουν ουσιαστικά και άλλα σχήματα οικογένειας. Και όταν λέμε άλλα σχήματα οικογένειας, τι εννοούμε? Εννοούμε ότι υπάρχουν οικογένειες με γονείς ίδιου φύλου, ο πατέρας και η δύο πατεράδες, δύο μητέρες, και αυτό κάπως ξεσήκωσε τα πράγματα. Το Υπουργείο Παιδείας διευκρίνησε ότι τα συγκεκριμένα βιβλία αποτελούν επιλογή μέσα στο νέο σύστημα, όπου οι εκπαιδευτικοί θα επιλέγουν το διδακτικό βιβλίο που θα χρησιμοποιούν στην τάξη. Ο συγγραφέας του βιβλίου της Έκτης Δημοτικού υποστήριξε ότι η αναφορά στα ομόφυλα ζευγάρια αποτυπώνει τη σύγχρονη κοινωνική νομική πραγματικότητα χωρίς να αποτελεί ιδεολογική προώθηση. Γενικά, γιατί χρειάζεται να το δικαιολογήσουμε? Εγώ αυτό δεν έχω καταλάβει. Εφόσον ζούμε στο 2026, θα πάμε στο 2027 σε λίγο, και υπάρχουν και αυτές οι οικογένειες, και πρέπει απλά να υπάρχει η αποδοχή. Συζητάμε ακόμα αν ένα παιδί επιτρέπεται να μάθει ότι υπάρχουν οικογένειες που δεν μοιάζουν με τη δική του. Δηλαδή, δεν το έχω καταλάβει αυτό. Είναι και ότι... ποιο είναι το πρόβλημα? Είναι τα βιβλία του 2027? Είναι ότι κάποιοι θέλουν τα παιδιά να μαθαίνουν τον κόσμο όπως θα θέλαμε να είναι και όχι όπως είναι πραγματικά? Για να είμαστε δίκαιοι, αυτό δεν είναι ούτε woke ούτε anti-woke agenda. Είναι απλώς λίγο παλιό βιβλίο αυτή η άποψη. Αυτό νομίζω.

Δε μετανιώνω, Σοφία Βόσου, Μανώλης Λιδάκης, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς, εδώ είμαστε στην παρέα σας. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση ότι το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης ανακοίνωσε με χαρά την παρουσία του στη Βραχία Λίστα για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Μουσείων. Ένα βραβείο που θέτει στο επίκεντρο τον κοινωνικό ρόλο των μουσείων τέχνης και επιδιώκει να αναδείξει και να επιβραβεύσει κατεξοχήν καινοτόμες πρακτικές και νέες ιδέες και απονέμεται ετησίως από το European Museum Academy, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων. Μαζί με το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, στη λίστα βρίσκονται και διακεκριμένα ευρωπαϊκά μουσεία διεθνούς βεληνικούς, όπως το Rijksmuseum στο Άμστερνταμ, το Νέο Μουσείο Μετανάστευσης Φένιξ στο Ρότερνταμ, η Εθνική Πινακοθήκη της Σλοβενίας στη Λιουμπλιάνα και σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων, ο φετινός διαγωνισμός διακρίθηκε για το ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο του και η εννεαμελής Κριτική Επιτροπή Ειδικών του Μουσιακού Χώρου από ολόκληρη την Ευρώπη ήρθε αντιμέτωπη με μια εξαιρετικά δύσκολη επιλογή προκειμένου να αναδείξει σε αυτή τη βραχία λίστα μόλις 6 από τους εξαιρετικούς υποψηφίους. Για να δούμε λοιπόν ποιο θα αναδειχθεί τελικά μουσείο της χρονιάς, το Ευρωπαϊκό Μουσείο Βραβείο Μουσείων, ποιος θα το πάρει, περιμένουμε.

Μέλινας Λανίδου, το λάθος, Βίκη Γεροθόδωρου, Αντωνής Βαρδής. Πριν από λίγες μέρες είχαμε την επέτειο θανάτου του εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εγώ τώρα θα σας αφήσω και θα σας αφήσω σε σίγουρα χέρια, στα χέρια της Ελένης Γιαννοπούλου από τις 12 μέχρι τις 2, για να σας κρατήσει την καλύτερη δυνατή παρέα. Η Έρη Γκίντζου ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο και την ευχαριστώ πολύ. Παναγιώτα Χρονοπούλου ήταν στη φροντίδα του ήχου. Θα συνεχίσει να είναι στη φροντίδα του ήχου. Η Μικαέλα Θεοφίλου ήταν εκτάκτος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Θα συνεχίσει να είναι και την επόμενη εβδομάδα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Θα είμαστε μαζί στην παρέα σας από τις 10 μέχρι τις 12. Για το τέλος, δεν μετανιώνω που σ' αγάπησα. Δική μου σχολιού, Απόστολος Καλδάρας. Φιλιά πολλά, καλό Σαββατοκύριακο και να προσέχετε.

Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες κυκλοφορίες της χρονιάς, ο Prince Obi γράφει τη μουσική για τη ταινία του Miguel Ángel Jiménez, το πάρτι γενεθλίων. Σε μία σκηνή της ταινίας, ο William Dafoe χορεύει ζεμπέκικο. Αυτή η μουσική έγινε τραγούδι με τους στίχους της Αλεξάνδρας Επίθετη που το ερμηνεύει μαζί με τον Γιώργο Μαργαρίτη.

τ' άλλο. Το ένα πόδι πίσω απ' τ' άλλο. Το ένα ρωτάει τ' άλλο, πού πας. Τ' άλλο απαντάει στο ένα. Και τη στοδιά όλο σε νοιάζει εσένα. Όλοι ξέρουν κάτι για σένα. Όλοι θέλουν λίγο από σένα. Μα κανένας δεν ξέρει να σε διαλύσει καλύτερα από τον ίδιο σου τον εαυτό. Όπως τα πόδια που σέρνουν το χορό. Το ένα πόδι πίσω απ' τ' άλλο. Απλά πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Κι εγώ να συνεχίσω

έχω χαράξει, θα ξαναγεννηθώ. Όλοι ξέρουν κάτι για μένα. Όλοι θέλουν λίγο από μένα. Λίγο πιο προσεκτικά τώρα. Λίγο πιο προσεκτικά. Ανοίγω τα φτερά πάνω από το νησί με τα αρπακτικά.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 31 Αυγούστου έως 6 Σεπτεμβρίου. Παιδική παράσταση Μπερδευοξεμπερδεμένη, κόκκινη κλωστιδεμένη σε σκηνοθεσία Διονύσου Τσαφταρίδη. Το Guitar Ensemble συνοδεύει τη βοβιτένια του Στέλιου Τατασόπουλου Κοινωνική Σαπίλα. Το Σφάλμεξ Ράιμπο, η Τζαμάικα των Βαλκανίων. Γλέντι με το συγκρότημα Εκουμπάρες. Μουσική παράσταση Πετροκάραβα με τη Μάρθα Φριτζίλα. Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπος με την Ηρώ Μανέ και τον Άκη Σακελαρίου. Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει, στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
1: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Ορίστε λοιπόν, έτσι ακριβώς, αυτό με αυτό το ρυθμό, αυτό είναι τον ολίγων, πόσο να το πω, χοροπηδιχτό ρυθμό. Έτσι υποδεχόμαστε και εμείς την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή. Και η αλήθεια είναι πως δεν μπορούμε να κρύψουμε και πολύ τη χαρά μας, γιατί νομίζω ότι ολοκληρώνεται μία από τις πραγματικά πολύ δύσκολες εβδομάδες που ζούμε. Θα πρέπει να το έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια τώρα. Αυτή η εβδομάδα που φέρνει το Σεπτέμβρη πραγματικά είναι δύσκολη. Επιστροφές, προσαρμογές, κίνηση. Και γενικά είμαστε εδώ και προσπαθούμε να χωνέψουμε σιγά σιγά ότι αποχαιρετούμε ένα ακόμη καλοκαίρι της ζωής μας, ειδικά αυτή την εβδομάδα. Οπότε αν το σκεφτείς αυτό, μπορεί να λες και λίγο διαφορετικά καλημέρα και όχι έτσι όπως προηγήθηκε. Για παράδειγμα, θα μας τα πει τώρα ο Νίκος Παπάζογλου και μετά θα κάνουμε τις συστάσεις και στα τραγούδια και σε εμάς και σε όλα. Αλλά μέχρι τότε μια ακόμη καλημέρα τέτοια.

Κατάλαβες, είναι και αυτός ένας τρόπος για να πεις καλημέρα. Λοιπόν, πριν είχαμε τον Πέτρο Βαγιόπουλο, την πολύ ωραία παρέα των Σουαρέ, που είχαν καλέσει και τον Ορφέα Περίδη και είπαν τη χώρο πηδηχτή καλημέρα, με στίχους της Μέρωπης Γραμμένου, μετά ο Νίκος Παπάζογλου. Πολλές καλημέρες, οι δικές μας καλημέρες σε εσάς που βρίσκεστε εκεί έξω. Και νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά, επίσης είναι η πρώτη φορά, διάφορες πρωτιές έχουμε το Σεπτέμβρη, που η κίνηση σε αυτή την πόλη είναι πραγματικά πολύ αυξημένη αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Οι τελευταίοι εκδρομείς του Αυγούστου νομίζω ότι θα επιστρέψουν σιγά σιγά, ξεκινάνε και τα σχολεία ύστερα στις επόμενες μέρες. Εδώ θα είμαστε όλοι, θα μαζευτούμε, θα οργανωθούμε και θα προχωρήσουμε, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε άλλωστε και αλλιώς. Παναγιώτα Χρονοπούλου σήμερα απέναντί μου στη φροντίδα, στην επιμέλεια των ήχων, Ερυγκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο, απαντά σε εσάς με το δικό της απαράμιλο τρόπο στο 210-60-13-168 και 9. Η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Εδώ καθημερινά βρισκόμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα από τις 12 έως τις 2. Η επικοινωνία θα γίνει σε λίγο με την ανάρτηση της σημερινής εκπομπής στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook, και από το Messenger στο Facebook του δεύτερου προγράμματος μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, τα βλέπουμε και αυτά. Αλλά ο κατεξοχήν τρόπος επικοινωνίας, οι ερωτοαπαντήσεις μας είναι εκεί στο Viber, δεύτερο πρόγραμμα, λατινικοί χαρακτήρες, και ενώ ενδιάμεσα η μεγάλη μας ομάδα σας περιμένουμε να τη βρείτε, να μας βρείτε και να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στα γραπτά, χωρίς καμία απολύτως χρέωση. Και επειδή είναι πάντα πολλά, ό,τι προλαβαίνουμε απαντάμε, να το πούμε. Να κρατήσουμε το χαμόγελο που έλεγε πριν ο Νίκος Παπάζογλου, να το κρατήσουμε. Έλα χαμογέλα, Σαββατοκύριακο πλησιάζει.

Νομίζω ότι είναι αξεπέραστη πραγματικά η γοητεία αυτού του τραγουδιού, γιατί όχι μόνο έχει αυτόν τον τόσο ωραίο ρυθμό, όχι μόνο είναι τα Σαμποφίλιου το ερμηνεύει με αυτόν τον τρόπο, με αυτόν τον τρόπο που έχει, αλλά και γιατί έχει τέτοια απίστευτα λόγια που νομίζω ότι από κάποια ηλικία και μετά όλους μας αγγίζουν. Πέρασαμε από το θάνατο ξυστά και είμαστε ζωντανοί σαν από θαύμα. Κάπως έτσι νιώθουμε και όλοι είναι μπροστά. Και αυτό το νιώθουμε επίσης. Ένα τραγούδι με πραγματικά πολύ, έτσι, με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο αισιοδοξίας, Μανώλης Φάμελος. Και μάλιστα το τραγούδι αυτό ήρθε μετά από ένα δικό του τραγούδι, αυτό το «Έλα χαμογέλα», που το ερμήνευε και ο ίδιος τότε, παρέα με τους ποδηλάτες του. Όλα είναι μπροστά, ο Σεπτέμβρης είναι ανοιχτός, το φθινόπωρο είναι ανοιχτό. Μια καινούργια σεζόν με όλες τις πιθανότητες και όλες τις προοπτικές απλωμένες μπροστά μας. Και λίγη καλή τύχη να έχουμε, γιατί κατά τα άλλα όλο αυτό είναι ζωή.

Αγαπημένο τραγούδι, αγαπημένο και αυτό το remix από τη Μαρσό. Ήταν βεβαίως η Δήμητρα Γαλάνη. Τραγούδι του Γιώργου Χατζηνάσιου και του Κώστα Τρίπολίτη, που ζει, που επιζεί εδώ και πολλές δεκαετίες και μεταλλάσσεται κιόλας και το πειράζουν κιόλας οι νεότεροι δημιουργοί, όπως ακούτε. Ένα ακόμη τραγούδι από εκείνα τα αληθινά, παραδόξως νέο Κώστας Τρίπολίτης στους στίχους, αλλά ακόμη και στα πιο έτσι εύπεπτα τραγούδια του, μας χαράζει με τις πραγματικά έτσι πολύ βαθιές αλήθειες που λέει. Το ημερολόγιο δείχνει 4 του Σεπτέμβρη σήμερα. Χρόνια πολλά και καλά στην Ερμιόνη και την Ερμίνα. Χρόνια πολλά και σε μια αγαπημένη δική μας φίλη με αυτό το όνομα. Επίσης, στο Μωυσή, στη Ροζαλία, στη Ρόζα, υπάρχει ένα όνομα το οποίο εγώ προσωπικά δεν το έχω συναντήσει καθόλου, το οποίο γιορτάζει επίσης σήμερα, αλλά είναι τόσο μα τόσο όμορφο και τόσο πληθωρικό. Λοιπόν, σήμερα λέει γιορτάζει ο ωκεανός και η ωκεανία. Για φαντάσου. Έναν ολόκληρο ωκεανό θα φέρουμε για τη γιορτή. Και πού θα μας βγάλει? Στους τίτλους των ειδήσεων που έρχονται σε λίγο από το Earth News Radio. Για πάμε έτσι με αυτό το υπέροχο και την Κέτ Κουλιά και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά που καίει, ξερή χαμηλή βλάστηση ξέσπασε πριν από λίγο στην Παιανία στην περιοχή Μπούρα επί της οδού Σουλίου. Έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ από αέρα βλάστηση ξέσπασε πριν από λίγο στην Παιανία στην περιοχή Μπούρα επί της οδού Σουλίου. Έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις.

0: δισεκατομμυρίων ευρώ που θα ισχύσουν από το 2027 και μετά, αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται ούτε διαχειριστές της στασιμότητας ούτε νέους μεσίες, τόνισε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, αντιληγμένη με νάιλον, βρέθηκε τελικά η σωρός της ηλικιωμένης που, σύμφωνα με την καταγγελία της εγγονής της, είχε πεθάνει πριν από 10 χρόνια. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Αρνείται το ζευγάρι ότι σκότωσε το βρέφος. Αρνητική εισαγγελική πρόταση για το αίτημα αποφυλάκησης της 46χρονης κατηγορούμενους για την υπόθεση της Μαρφίν. Είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενη στις αρχές Αυγούστου. Μέχρι σήμερα η προθεσμία για την εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών. Τη Ρωσία και την Ουκρανία αναμένεται να επισκεφθούν το Σαββατοκύριακο οι ειδικοί απεσταλμένοι του Ντόναλτ Τραμπ, Τζάραντ Κούσνερ και Στίβ Γουίτκοφ. Και ο καιρός, γενικά έθριος, ως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 5-9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
1: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Ναι, νομίζω ότι ισχύει αυτό. Νομίζω ότι πάντοτε θα ισχύει. Τα δύσκολα θέλουν παρέα. Πόσο μάλλον κάτι τέτοιες εποχές μεταβατικές. Νάτος ο Δημήτρης Μητροπάνος με Δημήτρη Παπαδημητρίου και Γιώργο Κορδέλα. Ένα πραγματικά πολύ μεγάλο τραγούδι. Αν είσαι πλάι μου, αυτό ήταν ο τίτλος. Με σας πλάι μας τίποτα δεν φοβόμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα και τα λόγια που έχουν ξεκινήσει να έρχονται το προηγούμενο ημίωρο. Τα συλλέγουμε σιγά σιγά και σε λίγο θα στείλουμε τους χαιρετισμούς μας. Χρόνια πολλά και πάλι σε όσους γιορτάζουν. Βλέπω στα μηνύματα και δύο γενέθλια σήμερα. Δύο φίλοι έχουν τα γενέθλιά τους. Χρόνια τους πολλά και καλά. Να το κρατήσουμε, λέω, αυτό το αν και να περάσουμε από τον Δημήτρη Μητροπάνο στο Μανώλη Λιδάκη. Εδώ το τραγούδι του Γιώργου Ανδρέου.

Αν η ψυχή είχε φωνή, Μανώλης Λιδάκης με την εντυπωσιακή του φωνή που πραγματικά μας λείπει πολύ και προσπαθούμε με διάφορους τρόπους να θυμηθούμε ξανά και την παρουσία του και τα τραγούδια του. Το Σάββατο που μας έρχεται η Ταράτσα του Λαμπέτη εδώ στο κέντρο αυτής της πόλης φιλοξενεί ένα μουσικό αφιέρωμα που έχει τον έτσι πολύ ενδεικτικό, πολύ περιγραφικό τίτλο «Οι νέοι τραγουδούν Λιδάκη». Δηλαδή πρόκειται για μια βραδιά αφιερωμένη στα τραγούδια και στην πορεία του Μανώλη Λιδάκη με νέους καλλιτέχνες και ερμηνευτές που θα συναντηθούν στη σκηνή και θα δώσουν τη δική τους φωνή σε αγαπημένα τραγούδια που γνωρίσαμε με τον τρόπο του Μανώλη Λιδάκη. Το δελτίο τύπου βεβαίως που εγώ τουλάχιστον διάβασα δεν αναφέρει ποιοι νέοι καλλιτέχνες θα είναι εκεί και θα δώσουν το παρόν και θα τιμήσουν το Μανώλη Λιδάκη. Μόνο δύο ονόματα αναφέρει και αυτά τα δύο ονόματα είναι η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Δημήτρης Μπάκουλης. Ποιοι είναι οι υπόλοιποι δεν ξέρουμε. Η οποία Μαριάννα Κατσιμίχα μαζί με τον Δημήτρη Μπάκουλη σήμερα το βράδυ θα βρεθούν μαζί μόνοι τους στη σκηνή του City Garden στο Γαλάτσι. Σαρώνουν κυριολεκτικά, εμφανίζονται παντού, τους προσκαλούν παντού και τα περισσότερα ξεκίνησαν από αυτό εδώ το τραγούδι που έρχεται. Τι να λέμε τώρα, το viral.

Κάθε φορά που ακούμε αυτό το τραγούδι λίγο τρομάζουμε, γιατί συνήθως συνοδεύει έτσι πολύ δυσάρεστες ειδήσεις γυναικοκτονιών, σε περιπτώσεις που δεν πρόλαβε να ασκήσει τη θεραπευτική του δύναμη και να λειτουργήσει σαν προτροπή. Από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια πλέον, ίσως και ολόκληρης της δεκαετίας, ο Ρέστης Ντάντος που έγραψε αυτό το τραγούδι και η Ιουλία Καραπατάκη, τα Κούνια για Καρφιά βεβαίως. Και θυμήθηκα ξανά αυτό το τραγούδι, όχι γιατί δεν έχουμε δυσάρεστες ειδήσεις, αλλά γιατί με πολύ ενδιαφέρον άκουγα και διάβασα χτες για τη ζωή και το έργο της Gloria Steinem, η οποία έφυγε από τη ζωή στα 92 της, μια εμβληματική μορφή του φεμινιστικού κινήματος στην Αμερική, συγγραφέας και δημοσιογράφος και λέκτορας και ακτιβίστρια, αγωνίστηκε για την ισότητα των φύλων αλλά και για τα πολιτικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών. Και από αυτά που διάβαζα, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν την ήξερα πολύ καλά, η Steinem είναι πραγματικά μια τρομερή περίπτωση, πραγματικά τρομερή περίπτωση, μια εμβληματική μορφή πραγματικά και μια τρομερή αγωνίστρια. Ίδρυσε το 1971 ένα περιοδικό, το Mrs. Magazine, το οποίο τότε, φανταστείτε, 50 χρόνια πριν και παραπάνω, έφερε στο προσκήνιο ζητήματα όπως οι αμβλώσεις, ο σεξισμός, η ίση αμοιβή και η ενδοοικογενειακή βία. Έφερε δηλαδή και έφτιαξε ένα περιοδικό το οποίο απήχε πραγματικά πολύ από τα υπόλοιπα γυναικεία περιοδικά της εποχής, εκείνα που μιλούσαν μόνο για ομορφιά, μαγειρική και για το ρόλο της γυναίκας ως συζύγου. Έζησε απίστευτα πράγματα, η ίδια είχε περιγράψει τον εαυτό της ως επιχειρηματία της κοινωνικής αλλαγής, τρομερός χαρακτηρισμός. Κατέφυγε σε διάφορα τεχνάσματα, ένα εκ των οποίων με εντυπωσίασε. Εργάστηκε, λέει, για 11 ημέρες ως κουνελάκι του Playboy, προκειμένου να γράψει ένα άρθρο για τις συγκεκριμένες κοπέλες που επίσης δούλευαν εκεί. Αυτό το άρθρο αποκάλυπτε τις χαμηλές αμοιβές και τη σεξιστική μεταχείριση που υφίστανται οι εργαζόμενες ως κουνελάκια του Playboy, οι οποίες αρχικά εργαζόντουσαν ως σερβιτόρες. Έκανε και άλλα πάρα πολλά. Η ζωή της έγινε ταινία, κυκλοφόρησε βιβλίο με την αυτοβιογραφία της που έγινε best seller. Η ζωή της έγινε επίσης θέμα θεατρικών έργων, όχι μόνο ενός, και φτιάχτηκε και ένα ολόκληρο ντοκιμαντέρ για εκείνη στο HBO. Gloria Steinem, μια πολύ σημαντική μορφή, πραγματικά θα την ψάξουμε περισσότερο.

Τώρα θα γίνουμε εμείς αυτό που περιμένουμε. Οδυσσέας Ιωάννου στους στίχους, Θέμης Καραμουρατίδης στη μουσική. Και βεβαίως ήταν ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Είναι και η ανάρτηση της σημερινής εκπομπής, γιατί και εμείς περιμένουμε. Αυτό που περιμένουμε εμείς κυρίως και αρχικά είναι το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Αν και γενικά θα βοηθούσε περισσότερο να μην περιμένουμε τίποτα. Το έλεγα και τις προηγούμενες μέρες. Υπάρχει και αυτή η περίφημη ρίση. Πολύ γλυκό να μην κάνεις τίποτα. Dolce far niente. Και να μην περιμένεις κιόλας τίποτα. Το λέει και το επόμενο τραγούδι. Έρχονται οι εραστές του απόλυτου τίποτα. Να το στείλουμε μέχρι τη Γενέβη το τραγούδι. Η απίστευτη Κορεϊδρο. Είπαμε θα το κάνουμε αργότερα. Όχι όμως.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλί. Μαζί.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
4: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ είμαστε ξανά και όπως καταλάβατε έτσι θεατρικά ανοίξαμε την πόρτα της δεύτερης ώρας και κάναμε την είσοδό μας παρέα με τον Κωστή Μαραβέγια, ο οποίος έφτιαξε αυτό το τραγούδι και το τραγούδισε από τα πιο προσφατά του, από το Πορτοφίνο, ο Άμλετ και εγώ. Δεν ξέρω αν θα πει αυτό το τραγούδι, αλλά σίγουρα θα πει πολλά. Και σήμερα σε ένα ακόμη live στο Περιστέρι ο Κωστής Μαραβέγιας. Καταλάβατε, έχουν αρχίσει να πυκνώνουν οι συναυλιακές ειδήσεις. Ήρθαν όλα, επέστρεψαν παρέα με το Σεπτέμβρη. Επιστρέψαμε κι εμείς εδώ για τη δεύτερη ώρα μας, 6 λεπτά μετά τη μία δείχνει το ρολόι, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ είστε συντονισμένοι. Ξεκινήσαμε με Παναγιώτα Χρονοπούλου στον ήχο, περάσαμε για μισή ώρα με τον Βασίλη Κατσαρό που δεν τον αναφέραμε, και τώρα έχουμε και τον καινούργιο ηχολήπτη αυτής της υπερπαραγωγής, γιατί δεν είναι εκπομπή, υπερπαραγωγή είναι. Νάτος λοιπόν απέναντί μου, Σπύρος Νικολαίδης στη φροντίδα, στην επιμέλεια των ήχων. Η Ελένη Γιαννοπούλου παραμένει σε όλα τα άλλα, η Έρη Γκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο. Ξεκινώ να στέλνω χαιρετισμούς σε Πέραμα, στην Ηλιόλου στη Θεσσαλονίκη, στη Βούλα το Γαλάτσι, το Λαύριο, τον Πλατίκαμπο, τον Καστανά, την Τρίπολη, τα Ηλίσια, την Κοζάνη, τη Βόρεια Εύβοια, τη Μύκονο, και χρόνια πολλά και καλά στους εορτάζοντες, εκείνους που έχουν τα γενέθλιά τους και δεν γιορτάζουν μόνο την ονομαστική τους εορτή, στην Καβάλα, στον Κορυδαλό, εκεί στην Πλατεία Ελευθερίας, και μια μητέρα από την Καστοριά που χαρίζει και εκείνη στο γιο της που έχει γενέθλια. Χρόνια πολλά και καλά, τα υπόλοιπα μηνύματα μετά.

Εδώ πετώντας προχωράμε προς το Σαββατοκύριακο. Φυσικά Μαρίζα Ρίζου και Πάνος Μουζουράκης και Γιάννης Χριστοδουλόπουλος που έγραψαν αυτό το πετάω. Μία φίλη αγαπημένη από την Αγία Παρασκευή και αγροάτρια μας λέει ότι ο Πάνος Μουζουράκης θα είναι στην πλατεία Αγίας Παρασκευής σήμερα το βράδυ. Δεν το διάβασα κάπου, αλλά την εμπιστεύομαι για να το λέει. Αυτό που ξέρω σίγουρα και που έχω διαβάσει επίσης είναι ότι θα έχουμε το βλέμμα στον ουρανό αυτό το Σαββατοκύριακο που έρχεται, γιατί επιστρέφει η Athens Flying Week, το σημαντικότερο αεροπορικό σόου της χώρας. Λένε πως είναι και η μεγαλύτερη αεροπορική επίδειξη στην Ανατολική Μεσόγειο. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι πάρα πολλά αεροπλάνα, προηγμένα πολεμικά αεροσκάφη, ελικόπτερα, ακροβατικά σμήνη, αλεξιπτωτιστές, ιστορικά αεροπλάνα που έχουν γράψει τη δική τους έτσι πορεία στην ιστορία της αεροπορίας, όλα αυτά θα βρίσκονται στην Τανάγρα 5 και 6 Σεπτεμβρίου, Athens Flying Week, μαχητικά, ακροβατικά, πτώσεις με αλεξίπτωτα, επιδείξεις, αυτό το λίγο τρομακτικό, αυτό το κάπως αγωνιώδες θέαμα, αλλά σε κάθε περίπτωση θέαμα και μάλιστα απίστευτα εντυπωσιακό, επιστρέφει. Τώρα είναι η ώρα του, 5 και 6 του Σεπτέμβρη, δηλαδή το Σαββατοκύριακο, στην Τανάγρα.

Ποτέ δεν είναι αργά για να θυμάσαι κάτι τέτοια τραγούδια. Ποτέ δεν είναι αργά για να διαπιστώνεις ότι είναι τόσο αγαπημένα αυτά τα τραγούδια και αποτελούν έτσι μια τόσο σπουδαία μουσική κληρονομιά, που οι νεότεροι τα διασκευάζουν και τα ανακαλύπτουν και τα προχωρούν και ένα βήμα μπροστά. Και όχι μόνο και οι νεότεροι, αλλά και οι απολύτως καταξιωμένοι ερμηνευτές και τραγουδοποιοί, όπως εδώ η Ελένη Τσελιγοπούλου και ο Νίκος Πορτοκάλογλου. Στα τραγούδια του Απόστολου Καλδάρα αναφέρομαι, δικό του αυτό το τραγούδι, το Αργά είναι πια αργά, αλλά με αυτό τον τρόπο, έτσι όπως υπήρχε σε έναν δίσκο που ουσιαστικά ήταν φόρος τιμής στα τραγούδια του Απόστολου Καλδάρα από την Ελένη Τσελιγοπούλου, που πραγματικά πάρα πολύ τον αγαπά και τον συμπεριλαμβάνει πάντοτε στα προγράμματά της. Μεγάλο αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρα και η πρώτη, η εναρκτήρια για μια καινούρια ορχήστρα, για την Λαϊκή Ορχήστρα Απόστολος Καλδάρας, αυτό το Σάββατο που μας έρχεται στο Θέατρο Βράχων, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Βράχων. Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω, αυτός είναι ο τίτλος του συγκεκριμένου αφιερώματος. Τα αγαπημένα τραγούδια του Απόστολου Καλδάρα θα είναι εκεί, με αφορμή την δημιουργία της Λαϊκής Ορχήστρας Απόστολος Καλδάρας. Μια ορχήστρα που αποτελείται από διακεκριμένους μουσικούς και σολίστες που προσεγγίζουν το έργο του Απόστολου Καλδάρα όπως πρέπει και ταυτόχρονα το ανανεώνουν. Από εκεί, από μια τέτοια παρουσίαση, δεν θα μπορούσε να λείψει ο Γιώργος Δελάρας, ο οποίος θα είναι βεβαίως εκεί για να θυμηθεί και εκείνος τα πόσα πολλά είναι αυτά που τον συνδέουν με τα τραγούδια του Απόστολου Καλδάρα. Εκεί όμως θα είναι και κάποιοι από τους πιο αξιόλογους ερμηνευτές της νέας γενιάς: η Μαρία Λαμανή, μια ιδιαίτερη φωνή πολύ, ο Λάμπρος Βασιλείου, ο Γιάννης Διονυσίου, η Βιολέτα Ίκαρη και η Μαριάννα Παπαμακαρίου. Όλα αυτά αύριο στο Θέατρο Βράχων. Και από το αύριο στο σήμερα και συγκεκριμένα στο απόψε, εδώ είναι το Tonight με το Messier Minimal και τη Rosie Blue. Χρόνια της πολλά!

Αυτό λοιπόν ήταν το Tonight με Σχέμενη Μάλ και Rosie Blue. Επιγραμματικά μόνο θα σας πω ότι μέσα σε όλα όσα ξεκινούν, ξεκινάει και το περίφημο Σεπτεμβριάτικο, φθινοπορεινό, μετακαλοκαιρινό φεστιβάλ. Αυτό που θυμόμαστε όταν επιστρέφουμε από τις διακοπές μας. Ναι, ξεκινάει το φεστιβάλ βιβλίου στο Ζάπιο. Φέτος το 54ο φεστιβάλ βιβλίου. Σήμερα ξεκινά, η επίσημη πρεμιέρα όμως θα γίνει τη Δευτέρα που μας έρχεται, στις 8 το βράδυ. Οπότε τη Δευτέρα, αν όλα είναι καλά, θα σας τα πούμε και καλύτερα. Προς το παρόν κλείνουμε και επιλέγουμε να κλείσουμε με ένα ταγκό. Και να σας πω ότι και στο ταγκό μια χαρά τα πάμε. Διάβαζα ότι ένα Ελληνο Αργεντινό, ένα Ελληνο-Αργεντίνικο, πώς να το πω, ζευγάρι, σήκωσε το τρόπαιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ταγκό που πραγματοποιήθηκε στην αρχή αυτής της εβδομάδας στο Buenos Aires, παρακαλώ πολύ, στο Grand Rex του Buenos Aires. Η Ελληνίδα Νάιμα Γερασοπούλου και ο Αργεντίνος Λούκας Γκάουτο αναδείχθηκαν παγκόσμιοι πρωταθλητές στο ταγκό και μάλιστα κέρδισαν τις εντυπώσεις όχι μόνο των κριτών, όχι μόνο των πολλών θεατών που ήταν στο Buenos Aires, αλλά και χιλιάδων άλλων θεατών που παρακολούθησαν τον τελικό διαδικτυακά από όλο τον κόσμο. Καταλάβατε, μια χαρά χορεύουμε και μια χαρά μας χορεύουν. Θα τα ακούσουμε και σε λίγο όταν θα έρθουν οι τίτλοι των ειδήσεων από το Earth News Radio. Μέχρι εκεί, Χάρης Αλεξίου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στην πόλη το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός, μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα ισχύουν από το 2027 και μετά, αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται ούτε διαχειριστές της στασιμότητας ούτε νέους μεσίες, τόνισε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, τυλιγμένη με νάιλον, βρέθηκε τελικά η σωρός της ηλικιωμένης που, σύμφωνα με την καταγγελία της εγγονής της, είχε πεθάνει πριν από 10 χρόνια. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη.

0: Σε Ρωσία και Ουκρανία οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ και Στίβ Γουίτκοφ το Σαββατοκυριακό. Το Κρεμλίνο, ωστόσο, αρνείται να επιβεβαιώσει την επίσκεψη των Αμερικανών απεσταλμένων. Και ο καιρός γενικά εθρίωσε ως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνουν ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Πολύ σωστά αναρωτήθηκε το τραγούδι πώς φτάσαμε ως εδώ, είπε, ούτε που το καταλάβαμε πώς φτάσαμε στην πρώτη κανονική εβδομάδα του Σεπτέμβρη και πώς αυτή η εβδομάδα ολοκληρώνεται κιόλας και έρχεται Παρασκευό, Σαββατοκύριακο, πώς πέρασε το καλοκαίρι, επίσης δεν το καταλάβαμε. Πάρε μαγκαλιά και πάμε να δούμε τα καινούργια που θα μας φέρει η νέα σεζόν, αυτή η καινούργια εποχή. Φέρνει και πολλές συναυλίες, τα λέγαμε και πριν. Να, και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης που έγραψε αυτό το τραγούδι, που έγραψε τη μουσική, την Κυριακή θα βρεθεί στο θέατρο Πέτρας. Λίδα Ρουμάνη και Ελευθερία Αρβανιτάκη, οι υπόλοιποι συντελεστές. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής. Κάπως έτσι με τα μηνύματά σας φτάνουμε και στα δικά σας τα μέρη. Χαιρετισμούς και καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθώ σε Κόρινθο, Ελευσίνα, Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο Βύρονα και την Ορεστιάδα, στο Βόλο και στη Νέα Ηρακλίτσα, στην Καβάλα, στο Παλιοσέλι, στα Γιάννενα, σε Βόρεια Εύβοια, Μύκονο, Μόναχο και Γενέβη, τα πιο μακρινά μας, στην Καλυθέα, σε μια φίλη και έναν φίλο από την Κέρκυρα, σε μια άλλη φίλη στο Βόλο που ακόμη εργάζεται, κουράγια, και θα εργάζεται και το Σαββατοκύριακο. Επίσης στο Δίστομο, τη Λαμία, τις Πρέσπες, τα Εξάρχεια, την Πτολεμαΐδα, την Άνω Γλυφάδα, την Κηφισιά και της Αθήνας, αλλά και την Κηφισιά της Θεσσαλονίκης. Στη γειτονιά εδώ, την Αγία Παρασκευή, με την ευχή όλα να πάνε καλά γενικά. Επίσης στο Καβούρι, την Καβάλα, την Πολύχνη της Θεσσαλονίκης, την Εράιδα της Κοζάνης, τη Νέα Πέραμο πάλι στην Καβάλα και τον Εύωσμο στη Θεσσαλονίκη, με τους γάμους και τις χαρές που θα έρθουν το Σαββατοκύριακο. Έχω κι άλλα σιγά σιγά μετά. Γιατί τώρα έρχεται τραγούδι που δεν θέλει να φύγει, δεν θέλει να πάει πουθενά.

Και αυτό ήταν ο Σπύρος Γραμμένος, παρέα με τη Σαβέρια Μαριολά, που είπε ότι θα μείνει εδώ. Και πολύ καλά θα κάνει που θα μείνει εδώ ο Σπύρος Γραμμένος, γιατί έχει και live σήμερα το βράδυ. Η μεγάλη του συναυλία στην Τεχνόπολη είναι εδώ. Πολύ αγαπάμε τον Σπύρο Γραμμένο, τον τρόπο του, τα τραγούδια του, το χιούμορ του, την ευαισθησία του. Εκεί θα είναι και πάλι για ένα ακόμη, όχι καλοκαίρι, πώς να το πω, για μια ακόμη συναυλιακή συνάντηση από εκείνος που μόνο εκείνος ξέρει να φτιάχνει. Σήμερα, ξαναλέω, στην Τεχνόπολη, με αμεσότητα, με χιούμορ, με τρυφερότητα, με μελωδίες, και θα έχει κοντά του και αγαπημένους κλασικούς stand-up κομικούς, οι οποίοι στο δελτίο τύπου που μας έστειλε χαρακτηρίζονται ως η μέτζο σοπράνο Ήρα Κατσούδα, η ψήφωνος Χρύσα Κατσαρίνη και η τενόρη Αριστοτέλης Ρήγας και Πάρης Ρούπος. Και μπορεί να περάσουν και άλλοι. Opening act κάνει ο ίδιος ο Σπύρος Γραμμένος στη συναυλία του. Όλα αυτά σήμερα στις 9 στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Θα μείνω εδώ, είπε, να μείνουμε κι εμείς εδώ, γιατί το εδώ που θα έρθει είναι πραγματικά πολύ πολύ όμορφο.

Η αλήθεια είναι, έτσι όπως άκουγα το τραγούδι, ότι καιρό είχαμε να ακούσουμε μαζί αυτό το μικρό αριστούργημα που έφτιαξε η Μόνικα. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε μέχρι το Δεκέμβρη, ας το ακούμε και το Σεπτέμβρη. Άλλωστε είναι και απολύτως καταφατικό αυτό το τραγούδι. Yes, I do, ο τίτλος. Και διάβαζα μια πολύ πολύ πρόσφατη προχθεσινή, πότε ήταν, συνέντευξη της Μόνικα στη Λάιφο μετά από καιρό. Αναρωτιόμασταν τι κάνει και είπε ότι γράφει μουσική για δύο ταινίες και τελειώνει στο Λος Άντζελες, εκεί που βρίσκεται, τον καινούριο της δίσκο, που θα έχει και πολλά αμερικάνικα στοιχεία, θα έχει και gospel στοιχεία. Αλλά λέει, τον έχω αφήσει στη μέση γιατί έχω βρει μια αληθινή χοροδία σε μια εκκλησία και θέλω να τη βάλω στο δίσκο, οπότε θα συνεχίσω από το φθινόπωρο, τώρα δηλαδή. Όλα αυτά σε μια συνέντευξη που είχε τίτλο «Την επιτυχία την έφτιαξα με χειραψίες και όχι με αλγόριθμους». Αυτά είπε η Μόνικα και εμείς βρισκόμαστε 10 λεπτά πριν από τις 2. Περνάει η ώρα, περνάει η εκπομπή, όπως πέρασε και η εργάσιμη, όπως περνούν γενικά οι εποχές. Στο ξεκίνημα της εβδομάδας είχαμε την επέτειο του θανάτου του Μίκη Θεοδωράκη. Εκεί διαπιστώνουμε ότι ακόμη και οι πιο σπουδαίοι περνούν. Αλλά με τον τρόπο τους είναι πάντα εδώ, όπως και σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Να το χαρίσουμε σε αυτή την εβδομάδα αυτό το σπουδαίο τραγούδι.

Αχ, και να που βρεθήκαμε στη γειτονιά των Αγγέλων και εκεί από το παράθυρό μας πέρασε το καλοκαίρι και πέρασαν και πολλά πολλά άλλα. Μίκης Θεοδωράκης και Ιάκωβος Καμπανέλης και βεβαίως ο Νίκος Κούρκουλος παρέα με τη μαγική Τζένι Καρέζη ερμήνευσαν αυτό το τόσο συγκινητικό. Πολύ χαιρόμαστε που και ένας φίλος που ζει στην Ολλανδία συγκινήθηκε επίσης και λέει τι ωραία να ακούς Θεοδωράκη έτσι τόσο μακριά. Να το αφιερώσουμε αυτό το τραγούδι και να στείλουμε τελευταίους χαιρετισμούς και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο στη Νέα Σμύρνη, στη Σαντορίνη, στη Σικελία, στην Αστροπαλιά, όχι Αστυπάλια, στην Αστροπαλιά, όπως μας την είπε ο φίλος που ζει εκεί, στην Ικαρία, στο Μάτι, στο Ριζόμυλο, στη Μαγνησία, στην Περαία της Θεσσαλονίκης, στη Νέα Καριά, στην Καβάλα, στα Γρεβενά, στα Μελίσια και στην Κερατέα, που ετοιμάζουν πολλές και ωραίες συναυλίες εκεί, πολιτιστικές τους δράσεις, ολόκληρο το τριήμερο και Παρασκευή και Σάββατο και Κυριακή. Πολλά φιλιά γιορτινά και στο Χολαργό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ειδικά για αυτή τη δύσκολη εβδομάδα που ήμασταν όλοι εδώ, που κάναμε παρέα, που ανταλλάσσαμε λόγια και μοιραζόμασταν τραγούδια. Ευχαριστώ πολύ και τον Σπύρο Νικολαίδη που έτυχε να είναι και ο τελευταίος χολύπτης αυτής της εβδομάδας. Για να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε τη Δευτέρα. Αυτό είναι κάτι που ισχύει για όλους μας. Ευχαριστίες θερμές στην Έρη Γκίντζου που συνέλεγε τα τηλεφωνικά σας μηνύματα. Η Ελένη Γιαννοπούλου ήταν στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Στο λιμάνι λέω να βρεθούμε το Σαββατοκύριακο, να βλέπουμε τα καράβια να περνούν. Δεν θα μας πάρουν, αλλά εμείς θα τα βλέπουμε. Και που ξέρεις, μπορεί κάποιοι από εσάς να ξεκινήσουν τώρα τα ταξίδια τους. Να έχετε ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, Δευτέρα λίγο μετά τις 12 και πάλι εδώ για χαρά από μας.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Θέατρο Βράχων, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Το Φεστιβάλ Βράχων παρουσιάζει την Λαϊκή Ορχήστρα Απόστολος Καλδάρας. Από τον Ήχτωσε χωρίς φεγγάρι στο όνειρο απατηλό, το έργο του Απόστολου Καλδάρα γίνεται γέφυρα μνήμης, πολιτισμού και ελπίδας. Στη συναυλία τραγουδούν Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Γιάννης Διονυσίου, Βιολέτα Ίκαρη, Μαριάννα Παπαμακαρή, με την ιδιαίτερα τιμητική συμμετοχή του Γιώργου Γαλάρ. Διεύθυνση ορχήστρας Γιάννης Παπαζαχαριάκης. Καλλιτεχνική επιμέλεια Κώστας Καλδάρας. Εισιτήρια στο more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
0: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα.

δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρόσα Ια. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, με την υποστήριξη της Μέτλεν.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

103,7 δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
2: Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 5/9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε.
5: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
6: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Εδώ είμαστε. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Από τον Πάνο Χρυσοστόμου, στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ροκ συναστροφές εδώ κάθε απόγευμα, λίγο μετά τις 3 μέχρι τις 4. Ο Σπύρος Νικολαίδης μαζί μας, τέχνικη επιμέλεια. Και όπως λέγαμε αυτές τις προηγούμενες μέρες, είναι η στιγμή να κάνουμε μια στάση και οι παλιότεροι ακροατές μας να θυμηθούν στιγμές. Είναι μια από τις μερικές, αρκετές θα μπορούσα να πω, συνεντεύξεις μας με τον Θάνο Ανεστόπουλο. Είναι γνωστό βέβαια πια και είδα ότι κινήθηκε και ιδιαίτερα και έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι πολύ παρήγορο που στην εποχή μας και νεότερα παιδιά ακουμπούν το έργο και του συγκροτήματος και των διάφανων κρίνων, αλλά και προσωπικός του Θάνου. 10 χρόνια συμπληρώθηκαν χθες από την απώλειά του. Δεν έχει γίνει η συνήθειά μας. Όσες απώλειες και να υπάρχουν δεν συνηθίζονται. Το πρώτο μέρος λοιπόν αφιερωμένο στον Θάνο και με τον ίδιο και με την συζήτηση να εξελίσσεται, θα έλεγα, για όλα αυτά τα συγκινητικά, όλη αυτή τη συγκίνηση που προξενούν σε εμάς τους, σε εμάς που τέλος πάντων συναντηθήκαμε με αυτό το έργο το ίδιο και τα τραγούδια.
1: Δεν είναι θέμα συγκίνησης τόσο πια, αλλά και ούτε ότι έχει ξεφτύσει το παραμικρό μέσα μου από μια πορεία που μπορεί να περιγραφεί και να χαρακτηριστεί ως ένα ακόμα ταξίδι, όπως είναι κάθε τέτοιο ταξίδι, όχι μόνο ένα μουσικό ταξίδι, ταξίδι ζωής για κάθε άνθρωπο. Και όπως υπάρχουν οι τερματικοί σταθμοί, υπάρχουν ξανά μανά οι αφετηρίες, καινούργιες αφετηρίες, στον ίδιο δρόμο όμως. Είτε είναι ο δρόμος ενός ανθρώπου, είτε μιας παρέας παιδιών. Η rock μπάντα που λέμε είναι μια σκληρή σύμβαση.
2: Και ειδικά στην Ελλάδα, έτσι.
1: Και ακόμα και στην καθημερινότητα και μια απλή οικογένεια. Μιλάει για μια σύμβαση σκληρότητας, ακόμα και μια ολόκληρη χώρα.
2: Ναι, βέβαια.
1: Μπορεί να προσωμιάσουμε σαν ένα άτομο, σαν έναν άνθρωπο.
2: Το ζούμε εξάλλου.
1: Χρειάζεται να ζήσουμε τα τέλη μας. Χρειάζεται να έχω την αίσθηση ότι χρειάζεται να μην μετανιώνουμε. Και ό,τι ζήσαμε, όπως λέει και ένα άλλο τραγούδι των Κρίνων, που έτυχε να είναι το τελευταίο δισκογραφικά και τελευταίο και στην πλευρά, ας πούμε, του βινιλίου, λέγονταν ο τελευταίος σταθμός. Εκεί λοιπόν έχει γραφτεί στο ρεφρέν ο στίχος «Δεν μετανιώνω πια όλα ή τίποτα» και θέλει να πει με λίγα λόγια τη ζωή, όπως συνεχίζει παρακάτω ο στίχος, είναι και ήλιος και βροχή. Τώρα η συγκίνηση υπήρξε έντονη τη στιγμή που παρήχθη οποιοδήποτε στιχάκι, ποίημα, μουσική και έζησε και ρούφηξε τον καιρό της η κάθε στιγμή. Αλλά συλλέγω, είμαι συλλέκτης των καλών στιχών και με προχωράνε, προσπαθώ τουλάχιστον να με προχωράνε τα πράγματα τα οποία δεν έχουν αγκύλωση. Να μην αγκυλωνόμαστε δηλαδή.
2: Ναι.
1: Αυτό που παθαίνουμε και σαν χώρα.
2: Αυτό που μου λες είναι πολύ αισιόδοξο. Εγώ βέβαια στο είπα αυτό εξ αρχής, γιατί υπάρχει γενική παραδοχή ότι τα τραγούδια, γενικά η καλλιτεχνική δημιουργία, από ένα σημείο και μετά φεύγει από αυτούς που την ορίζουν και πάει στους άλλους, στους αποδέκτες. Είναι βέβαιο, και μπορώ να το πιστοποιήσω εγώ, πως υπάρχουν τραγούδια συγκεκριμένα που ένα κοινό εξακολουθεί να συγκινείται ακούγοντάς το. Γι' αυτό σε ρώτησα αν ισχύει το ίδιο και για τους δημιουργούς στο σήμερα πια.
1: Δικαιούται και οποιοδήποτε να συνεχίζει να συγκινείται και να νοσταλγεί ίσως. Και πόσο μάλλον κανονικό είναι, μια απίστευτα μεγάλη κανονικότητα, η κάθε καινούργια γενιά να έχει την ευκαιρία και το δικαίωμα να συγκινηθεί όπως συγκινήθηκα και εγώ τότε και εσύ όταν ακούσαμε ή γράψαμε ένα τραγούδι. Γιατί είναι η πρώτη φορά που το καλωσορίζει. Αυτό για μένα έχει μια διαχρονικότητα της συγκίνησης, να το πω έτσι. Αλλά είναι σημαντικό πραγματικά να μας συγκινεί το κάθε μας σήμερα. Να μας συγκινούν τα πράγματα τα οποία μπορούμε και να είμαστε, ακόμα και με δημιουργική βία, έτσι όπως μου αρέσει να το λέω, να είμαστε παρόντες στο τώρα και να μην μένουμε προσκολλημένοι σε ένα έργο. Παράδειγμα, σε ένα δημιουργικό έργο, σε ένα δημιούργημα. Παράδειγμα, αυτό που λείπει από το τώρα μας είναι να σταματήσουμε να μιλάμε για το τότε. Το τότε δεν είναι το τώρα. Και χρειάζεται πάρα πολύ να το καταλάβουν μουσικά ανθρώποι, θέατρο ανθρώποι, συγγραφείς, ποιητές, ο πνευματικός κόσμος αυτής της χώρας που κάποια στιγμή βγαίνουν και πάρα πολύ και λένε «Οκ, θα γράψω ένα δίσκο, θα γράψω το ποίημα, θα βάλω τελεία, θα φτάσω στο τέλος, θα το παραδώσω έξω, στο τώρα, και εγώ με τρόπους άσχετους με το αντικείμενό μου, θα κρυφτώ πίσω από περιοχιστικές σχέσεις και δημόσιες σχέσεις με την κάθε μορφή εξουσίας, και τώρα όταν θα με χρειαστεί, εγώ, ο δημιουργός, δεν θα είμαι εδώ. Έχω αφήσει το έργο μου για αυτό να μιλήσει.
0: Ναι.
1: Δεν είναι έτσι. Και ένας δίσκος που βγήκε τώρα, που θα μιλήσουμε κάποια στιγμή ίσως γι' αυτόν.
0: Τώρα αμέσως κιόλας.
1: Ήταν κατασταλάγμα του τώρα. Δηλαδή, πρώτη φορά ένιωσα την ανάγκη και εγώ και οι φίλοι μουσικοί που το φτιάξαμε να περιγράψουμε μέσω της παρατήρησης και να φεθούμε σε αυτό που βιώνουμε και να ζήσουμε. Είτε στοιχουργικά προσπαθήσαμε να το περάσουμε, είτε με διάφορους άλλους τρόπους. Θέλοντας, εφόσον είμαστε εμείς ως ανθρώπινες οντότητες και το ζούμε αυτό, μας αστιγματίζει, μας πληγώνει, μας να γίνει και δημιουργία. Βάλε στην πόλη σου φωτιά. Είναι ένα στίχο από το τραγούδι, εννοώντας όμως στην κυριολεξία, βάλε φωτιά στην πόλη που έχεις μέσα σου, στη μέσα σου πόλη. Σκάψε το μέσα σου και μικρό αγόρι, μικρό κορίτσι, θα είμαι δίπλα σου όπου και αν πας. Το μικρό αγόρι το λέει στον εαυτό του αυτό. Ένα μικρό αγόρι, ένα μικρό παιδί, το οποίο μεγάλωσε και μεγαλώνει και στο σήμερα μας, ακόμα με το μούδιασμα από τις προστατευτικές φιγούρες των γονιών μιας μεταπολιτευτικής γενιάς, οι οποίοι δυστυχώς υπήρξαν ανεπαρκείς από την άποψη ότι παρουσιάσανε με ένα ρόζι συννεφάκι και με πολύ σκόνη κάτω από το χαλάκι ένα κόσμο παραμυθένιο.
0: Που δεν ήταν έτσι, το είδαμε καλά.
1: Και ένιωσα την ανάγκη που είναι έξω από μένα, δεν είναι σαν προσωπικό στριπτής, όπως συνήθιζα εγώ τουλάχιστον προσωπικά στιχουργικά να εκθέτω τον εαυτό μου και με λίγο μυστικιστικό τρόπο, δηλαδή για να γιατρέψω σαν τσάμπα ψυχοθεραπεία που έχει κάθε τέχνη το προνόμιο να σου δημιουργεί. Η ιστορική μνήμη δεν αρκεί μόνο να υπάρχει. Εγώ οφείλω να θυμάμαι από το παρελθόν μου όλες τις άσχημες ώρες. Το οφείλω αυτό σαν άνθρωπος.
0: Γιατί όχι. Εξαρτάται. Πώς βλέπεις το ποτήρι?
1: Βλέπω το ποτήρι πραγματικά να θέλω να είναι πάντα γεμάτο με τις πιο επώδυνες, με τα πιο μεγάλα λάθη. Mm-hmm. Και αυτά πραγματικά να με στηρίζουν για να πάω μπροστά και να μπορώ να κάνω μια απογραφή καθημερινή. Αλλά αυτό δεν συνάδει αν δεν υπάρχει μαζί, παράλληλα μάλλον, και η παιδεία. Η παιδεία που αποκτάς ακόμα και από το σχολείο, το μεγάλο σχολείο της ζωής. Mm-hmm. Δηλαδή είσαι καταδικασμένος πραγματικά να πεθάνεις, άμα δεν έχεις πολύ υψηλά την επιθυμία να θυμάσαι. Ένα πολύ έτσι στερεότυπο μπορεί να ακουστεί, αλλά είναι αυτό που ζούμε τώρα. Μπήκανε φασίστες στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Από κόσμο που δεν ήταν φασίστες όλοι. Τόσες 100.000 που ψηφίσανε.
0: 400.000, όχι 100.000.
1: Απλά, όποιος δεν έχει ιστορική μνήμη, είναι καταδικασμένος να τιμωρηθεί και να πεθάνει.
0: Γι' αυτό το
1: και αυτό ισχύει από έναν άνθρωπο, για έναν άνθρωπο, μέχρι μια ολόκληρη χώρα. Δηλαδή, πώς θα ερμηνεύσεις ότι το δίστομο και τα καλάβρητα ψηφίσανε τους φασίστες? Δεν μπορείς παρά μόνο να δικαιολογήσεις ότι είναι ένας τρόπος αντίδρασης. Ούτε αυτό μου φτάνει. Εμένα προσωπικά μου κάνει ότι δεν υπάρχει μνήμη. Ξεχνιέται πολύ εύκολα το οτιδήποτε. Όταν μας βολεύει να κρύψουμε πραγματικά την προσπάθεια για να αποφύγουμε να αυτομαστιγωθούμε, να κάνουμε μια ενδοσκόπηση, να μπούμε μέσα στο κεφάλαιο της ενσυνείδησης, να γίνει αυτό που λέμε η αυτοκριτική. Αλλά όχι μέσα από τα πλαίσια ενός γουρουνίσου χοντρού, παλιοπαγκαλισμού, ότι φταίμε όλοι γι' αυτό. Εγώ φταίω και είμαι ένοχος για πολλά πράγματα τα οποία είτε έχουν σχέση όχι με την τέχνη μου, προσπαθώ. Έχω την αίσθηση ότι προσπαθώ. Τώρα δεν το πω εγώ, ειλικρινά ή έντιμα. Προσπαθώ να περνάει μέσα από την τέχνη. Δεν μπορώ να αλλάξω τον κόσμο. Η τέχνη, καμία τέχνη δεν άλλαξε. Ούτε νίκησε σε μια μάχη,
0: σωστά,
1: ούτε ένα πόλεμο. Μπορεί να αφυπνίζεις, μπορεί να κινητοποιείς.
0: Αλλά εσύ τα τραγούδια σου τα γράφεις για να θυμάσαι ή για να ξεχνάς περισσότερο? Αν είχες να διαλέξεις μεταξύ αυτών των δύο,
1: τώρα τα γράφω για να θυμώνω. Τώρα τα γράφω για να μην φοβάμαι τους φόβους τους. Αυτή τη στιγμή ζούμε ένα μεγάλο τραγικό πόλεμο που κάνει φανερά τα όπλα που έχει κάθε μορφή εξουσίας. Και τα όπλα είναι ο τρόμος και ο φόβος και να σε κρατάνε ανίκανο να αντιδράσεις και να μην μπορείς να περάσεις και να διαβείς μέσα από τα συναισθήματά σου. Είτε την ντροπή, είτε το φόβο, είτε την ανεπάρκεια.
0: Σοκ και δέος που λέω.
1: Μόνο έτσι στη γαλέρα τους σε έχουν σκλαβάκι για να κάνεις κουπί.
2: Πάνω θέλω να επισημάνω το προφανές βέβαια, αλλά αξίζει να το λέμε, πως τα λόγια των ποιητών, εκτός από τη δική σου ποιητική γραφή, σε συγκινούν ιδιαιτέρως. Πρέπει να σου πω πως σε συναντάω πάρα πολύ συχνά, είτε με τα κρίνα είτε μόνο, σε αυτές τις μελοποιήσεις, προσεγγίσεις, απαγγελίες, συναντήσεις με ποιητές. Τι γίνεται εκεί, πώς έρχεται και γίνεται αυτό το πάντρεμα?
1: Καταρχήν δεν θεωρώ ότι γράφω ποίηματα.
2: Εντάξει, αυτό τώρα.
1: Αλλά
2: άλλο ποιητική γραφή και άλλο ποιήση. Έτσι, ας το διαχωρίσουμε.
1: Όπως έχω και πολλές ελλείψεις συνειδησιακά και πρακτικά, το τι σημαίνει μελοποιώ ένα ποίημα.
2: Ναι.
1: Τις προάλλες μίλησα με μια ευγενιστάτη κυρία τηλεφωνικά για να πάρω τη συγκατάθεσή της. Μια προφορική άδεια στην ουσία, μετά την επισημοποίησαμε. Με τις εκδόσεις της από την οικογένεια Καβαδία. Η απόγνωστο της οικογένειας, ηλικιωμένη κυρία, μου εξήγησε πάρα πολύ ευγενικά ότι βεβαίως και σας παραχωρώ την άδεια, αλλά να ξέρετε ότι εγώ δεν πιστεύω ότι μελοποιείται ένα ποίημα. Και ένα ποίημα είναι ένα ποίημα και δεν μπαίνει μουσική, δεν μπαίνει τίποτα άλλο.
2: Ναι.
1: Εγώ από μικρό παιδί ήθελα να φτιάξω τραγούδια.
2: Ναι.
1: Από πολύ μικρός, δηλαδή από 10-11, με την πρώτη μου κιθάρα ψιλογρατζούνιζα και είχα κάποια χοντρά βιβλία με ποίηματα. Και άρχισα στην τύχη να βάζω το χέρι μου σε μια σελίδα, όλο τυχαίο, και χωρίς να διαβάζω καν το ποίημα, να έχω στίχο, δηλαδή είχα βρει στίχους για τα τραγούδια.
2: Κανέλαβα.
1: Και άρχισα να τα μελοποιώ, που λέμε.
2: Ναι.
1: Και εκεί ασκήθηκα και με τον τρόπο πώς τραγουδάω, πώς το λέω, 15 σύλλαβος ή όχι. Έτσι μπήκα στη φάση να δω και τι είναι αυτά τα ποίηματα, ποιοι είναι αυτοί οι ποιητές. Και με τράβηξαν πάρα πολύ με τον καιρό, επειδή μεγάλωσα και σε ένα σπίτι με δίσκους παλιούς των ρομαντικών από εποχή Αττίκα, από τη γιαγιά, βινήλια. Και άκουσα όλες αυτές τις βράχνες, τους βαρύτονους, τις μπάσο φωνές, ένας λυρισμός έτσι πολύ επιτηδευμένος πια. Και μετά ανακάλυψα τα σκοτεινά κομμάτια του Παπαδιαμάντη, του Ξενόπουλου. Ό,τι δηλαδή από τα νέα ελληνικά και τη νέα ελληνική γραμματεία μεγαλώσαμε γενιές και γενιές στο σχολείο. Από αυτά τα ποίηματα, ας πούμε, από τα σχολικά βιβλία, ναι, προσπαθούσα να τα μελοποιήσω με την κιθάρα.
2: Mm-hmm.
1: Έτσι και με την περίοδο στα Κρίνα άρχισα να μ' αγγίζουν πλέον, αλλά και αναλυτικά να προσπαθώ να δω τι λέει εδώ ο Καρφέος. Στο βάλτε να πιούμε, λέει βάλτε να πιούμε, ή δεν λέει βάλτε να πιούμε.
2: Ναι.
1: Κάτι άλλο λέει. Το ίδιο και ο νεότερος ποιητής, ο Καψάλης. Θα πεθάνω, ένα πένθυμο του φθινόπωρου
2: Δίλη,
1: που έχει τον ίδιο σαρκασμό, που είναι γεμάτος ηρωνία για το θάνατο και γεμάτος το πνεύμα, ας πούμε, του ποίηματος αυτού για ζωή και για συνέχεια.
2: Ο Καριωτάκης, βέβαια, ο γνωστός Καριωτάκης.
1: Και είχε λιανθεί ο τρόπος ενορχιστρωτικά και σαν τρόπος φτιαξίματος της δομής. Πώς πάει η μουσικά ένα κομμάτι, όχι μόνο κουπλέρε, φρενκουπλέρε, αλλά σαν αίσθηση με τις προηγούμενες δουλειές από την αρχή που ανασχολήθηκα με τη μουσική. Και έτσι νομίζω βρήκα έναν τρόπο να είναι ένα το ποίημα, δηλαδή και 10 να έχουν μελοποιηθεί, είναι σαν να ακούς ένα.
2: Ναι.
1: Έναν τρόπο μελοποίησης.
2: Θέλω να προσθέσω σε αυτά που λέγαμε πριν και σε αυτά που λέμε τώρα σε σχέση με την μελοποίηση. Εντάξει, ας το βάλουμε σε εισαγωγικά αυτό. Ότι στο είπα αυτό γιατί δεν είναι πολλά τα ονόματα της μουσικής σκηνής μετά τη δεκαετία του 80 που έχουν αυτή τη λογική, που προσεγγίζουν δηλαδή τους ποιητές, που βάζουν μουσικές στα λόγια τους. Συνήθως τα περισσότερα συγκροτήματα, ξέραμε, και οι περισσότεροι καλλιτέχνες είχαν τις δικές τους λίγο πολύ δουλειές, τα δικά τους τραγούδια και αυτά. Η περίπτωση δικιά σου και η περίπτωση δικιά σας είναι, θα έλεγα, ξεχωριστή. Αν βάλουμε και τα υπόγεια ρεύματα μαζί, που επίσης έχουν κάνει πολλές μελοποιήσεις, δώσατε σε μια γενιά νεότερη που σας ακολουθούσε, που ήταν ένας ισχυρός πυρήνας παιδιών και ανθρώπων που σας άκουγαν, και μια άλλη οπτική για το πώς μπορεί να είναι ένα ροκ, ένα ηλεκτρικό, αν θέλεις, τραγούδι.
1: Λειτουργήσε κάτι μεταξύ μας και τον κόσμο, με τα παιδιά που έρχονταν συναυλίες, που παίρνανε τους δίσκους, ακούγαν τα τραγούδια σπίτι και ανακαλύπταν και τα ποίηματα μέσα, το ότι τους έδωσε και ένα ερέθισμα και ένα κίνητρο να ασχοληθούν και οι ίδιοι με τη δικιά τους ποίηση μέσα τους. Δηλαδή, αρχίσανε από το να ανακαλύπτουν ποιοι είναι αυτοί οι ποιητές μελοποιημένοι των Κρίνων.
2: Ναι.
1: Και ξέρεις κάτι, η ανάγκη όμως ξεκίνησε από εμάς. Εγώ προσωπικά ήμουνα πολύ απογοητευμένος όταν μου είπαν ξαφνικά, ας πούμε, τι γίνεται με... Πώς ήταν η γενιά στην Αμερική, ναι, που ό,τι άκουγε ο πατέρας του, τον Pat Boone, ας πούμε, δεν είχε επιλογή να ακούσει και, και έσκασε τότε ο μαυροπίνακας, η ζούγκλα του μαυροπίνακα, και ακούστηκε το 1, 2, 3, και ξαφνικά άρχισαν να κουνάνε τους γόφους τους όλοι και κάναν την επανάστασή τους. Μετά στη δεκαετία του 70 η ποιήση ήταν να χώσεις ένα καρφί στο νησιτική, να φτιάξει δικιά σου μπάντα πιτσιρικάς και να κάνεις την επανάστασή σου. Και καλά ήταν η αρχή.
2: Ναι, βέβαια.
1: Εγώ όταν ήρθα στον κόσμο έφηβος, παρέλαβα την ποιήση που λέμε με τους ποιητές μας, μέσα από τη μουσική μεγάλων συνθετών μας.
2: Ναι, τι γνωστή.
1: Είναι σεβαστή, αλλά μου λέγανε, ας πούμε, Θεοδωράκης και Θεοδωράκης, Μαρκόπουλος και όλο αυτό. Ναι. Εγώ, έχοντας μεγαλώσει με τα βιώματα μουσικά που σου είπα, αλλά ανακαλύπτοντας και πράγματα τα οποία δουλεύαμε 2 εβδομάδες για να πάρουμε ένα βινίλο να ακούσουμε. Πρώτη φορά, ας πούμε, άκουσα Sex Pistols, Never Mind the Bollock. Την Οδύσσα του Διαστήματος από τον κύριο Δαβίδ Μπάουι.
2: Ναι.
1: Και όλο αυτό μου δημιούργησε μία ένταση μέσα μου. Και λέω, δεν γίνεται, υπάρχει κι άλλος τρόπος. Υπάρχει κι άλλος τρόπος εκτός από τα στρατιωτικά μαρσάκια από πίσω και αυτό το δομημένο που να βάζεις ένα πείμα από πίσω. Ήταν πολύ φοβερό αυτό που έγινε τότε. Να περάσουν την πίεση στο λαό.
2: Εντάξει, δεν υπάρχει εμφωλία.
1: Αυτό ήταν ο τρόπος λοιπόν τη δικιά μου γενιά. Να περάσει κάποιο. Δηλαδή, στο τελευταίο δίσκο με τα Κρίνα. Μελοποίησαμε Καριωτάκι. Ναι. Λοιπόν, με έναν τρόπο ο οποίος είναι γκαζάτος, ρε παιδί μου. Καμία σχέση έτσι όπως τον είχαμε φανταστεί τον Καριωτάκι από την Πλάτωνος, από
2: τις άλλες μελοποίησεις του.
1: Λοιπόν, αυτός ήταν ο τρόπος που άγγιξε πολλά παιδιά και δεν έγινε επί τούτου για να αγγίξει. Ναι. Έτσι το νιώθαμε. Ο Καριωτάκης εντωμεταξύ εκφράζει και άλλους ποιητές μας, οι οποίοι, όπως και να το κάνεις, θα είναι πάντα ποιητές των νέων.
2: Ναι, βέβαια. Γιατί έχουν αυτή τη νεανικότητα, τη διαχρονική νεανικότητα, έτσι λέω.
1: Τη διαχρονική, πώς το είπες?
2: Διαχρονική νεανικότητα.
1: Το παίρνω, πώς το λένε, το δανείζουμε που λένε και στο Facebook. Λοιπόν, ναι. Έχουν αυτή τη διαχρονικότητα, ζήσαν στις ίδιες καταστάσεις, μιλήσανε διαχρονικά για τα ίδια πράγματα και αυτό που λείπει είναι να τα εκφράσεις με τον τρόπο του τώρα, μουσικά, ας πούμε.
2: Εδώ λοιπόν είναι τώρα το ενδιαφέρον, γιατί ανεξάρτητα από ό,τι λένε και από όλες αυτές τις συζητήσεις που έχουν γίνει, τα μελάνια που έχουν χυθεί, τα άρθρα, τα λόγια που έχουμε πει στα ραδιόφωνα, η προσέγγιση που έκαναν τα Κρίνα, η παρέα δική σας, είπα, βάζω και τα υπόδια ρεύματα μαζί, γιατί επίσης είναι σημαντική η περίπτωση. Πέρα από τον ήχο, πέρα από το στίχο το δικό σας, όπου υπήρχε, ήταν αυτό το άνοιγμα ενός παραθύρου. Η πόρτα, όπως σας πες, στα νεότερα παιδιά σε σχέση με τον ήχο και την ποιήση του σήμερα.
1: Ναι.
2: Και αυτό είναι σπουδαίο κεφάλαιο σε μια Ελλάδα που, όπως ξέρεις, καλά-καλά δεν γράφει, καλά-καλά δεν διαβάζει. Mm-hmm. Το να μπαίνουν νέα παιδιά τότε. Έτσι. Όλοι είμαστε νέοι, βέβαια. Μπροστά στην νεονιότητα παραμένουμε.
1: Βέβαια.
2: Αλλά θέλω να πω πως ήταν πολύ μεγάλο άνοιγμα αυτό που κάνατε εσείς προς την ποιήση.
1: Δεν ήταν τόσο σημαντικό, να μην τα παραλέμε. Ήτανε, καταλαβαίνω πώς το λέω, αλλά για μας ήτανε, κάναμε αυτό που ξέραμε να κάνουμε. Να εκφραζόμαστε όπως κάθε γενιά έχει το δικό της τρόπο. Ξεκινήσαμε μιλώντας για τερματικούς σταθμούς, αν θυμάσαι.
2: Βέβαια.
1: Συμβολικά, αλληγορικά, θέλει να πει το. Μιλάμε για έως την τελείωση. Όχι μιλώντας χριστιανικά ή.
2: Κατάλαβα.
1: Και είναι πολύ σημαντικό αυτό να το δούμε. Έχω την αίσθηση, και το κοιτάω όσο μπορώ για μένα, να αυτό το σκάψιμο. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ πρωτίστως αυτή την εποχή αυτό το σκάψιμο μέσα μας. Νομίζω ότι χρειάζεται να σταματήσουμε να αντέχουμε τα πάθη μας, να τα αγκαλιάσουμε και να τα κάνουμε τραγούδια. Τα τραγούδια μας φοβούνται ενίοτες κάποιες εποχές. Ιστορίες αυτές φτιάχνονται από παρέες. Τελειώνουν από τις παρές τις ίδιες, οι ίδιες παρές τις τελειώνουν και ξαναρχίζουν πάλι από καινούργιες παρές. Αλλά είναι σημαντικό να μην πιστέψουμε πια στις εξαρτήσεις που μας πετάνε, ξέρεις. Άλλο να γινόμαστε σκλάβοι των παθών μας και άλλο να ζούμε χωρίς πάθος. Και αυτό που μας έχουν στερήσει και διεκδικούμε είναι να ξαναβρούμε, αν όχι εμείς και εσύ και εγώ, αλλά τα παιδιά μας, ξανά το πάθος. Το πάθος για ζωή και ίσως χρειάζεται να αγωνιστούν από εδώ και πέρα, γιατί και εγώ δεν έχω απαντήσεις πλέον. Για να ξαναποκτήσουν το δικαίωμα στο όνειρο.
2: Το κρατάω λοιπόν αυτό για το τέλος ή για την τελείωση. Ό,τι προτιμάτε.
1: Τέλεια.
2: Θάνο, σε ευχαριστώ.
0: Μερικά χρόνια πριν γίνει η διάγνωση, η συνέντευξη με τον Θάνο Ανεστόπουλο, αυτό που ακούσατε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αύριο οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που ανοίγει τις πύλες της με τη συμμετοχή 25 χωρών και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Η κυβέρνηση θα παρουσιάσει ένα σαφές, συγκεκριμένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας και όχι αποσπασματικά μέτρα, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μιλώντας σε οικονομικό συνέδριο. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Λεσίνη Ξηρομέρου Αιτωλοκαρνανίας επιχειρούν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Επίσης, πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ασπρόχωμα Μεσσηνίας. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με νέα οχήματα καθώς και 2 αεροσκάφη. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 60χρονος που κατηγορείται για 4 εμπρισμούς μέσα σε 5 μέρες στη Μεσσηνή. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Στη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της 90χρονη, στα οστά της οποίας εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, προχώρησε το μεσημέρι η αστυνομία. Είχε προηγηθεί σχετική εισαγγελική εντολή για το αδίκημα της μη γνωστοποίησης ανέβρεσης νεκρού. Τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με ορίζοντα λειτουργίας το 2027 σχεδιάζουν Ελλάδα, Δανία, Γερμανία, Αυστρία και Ολλανδία. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι συζητήσεις, τόνισε από την Κοπενχάγη που πραγματοποιείται η Σύνοδος ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Η πόρνη από πάνω.
0: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο ΒΕΑΚΙΑ 7.
3: Η πόρνη από πάνω.
0: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.

Τι υπέροχο, αξεπέραστο. Από τον Brian Eno, Here Comes the Warm Jets. Αυτό ήταν το Some Far Away Beach από εκεί. Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε. Να είστε πάντα καλά, ανταποδίδω όλες τις ευχές. Οι υποσχέσεις πρέπει να τηρούνται. Παίξαμε το πρώτο ημίωρο, έτσι λοιπόν, σχετικό από και με και για τον Θάνο Ανεστόπουλο, για να θυμούνται οι παλιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι που λέγαμε, αν και δεν είναι και τόσο μακρινά τα χρόνια εκείνα, τη δεκαετία του 90, ούτε μακρινή απώλεια του Θάνου, 10 χρόνια συμπληρώθηκαν χθες, τα λέγαμε βέβαια.

βέβαια και σε προηγούμενες εκπομπές, και ούτε χρειαζόμαστε τέτοιου τύπου αφορμές για να τον θυμόμαστε, για να τον για να μην τον ξεχνάμε ουσιαστικά. Σας ευχαριστώ πάντως θερμά για όλα τα σχόλιά σας. Στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, Rock Συναναστροφές, εκεί θα απαντήσουμε και πάλι σε όλες τις ερωτήσεις που ήδη διαμορφώνονται, και βέβαια με το Viber, εσείς που ακόμα δεν έχετε συνδεθεί, βάλτε στην αναζήτηση δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Μοναδική. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που την παρακολουθούμε κυριολεκτικά από την πρώτη της στιγμή. Χάλασε κόσμο με την καλή έννοια και πάλι εκεί στη Βόρειο Ελλάδα. Να τη στείλουμε πολλά χαιρετίσματα.

Η Μαρία Παπαγεωργίου βέβαια, που ξεκίνησε υπόγεια, θα έλεγα, με την καλή έννοια το υπόγεια, από στόμα σε στόμα, έτσι. Δεν υπήρξαν διαφημίσεις, δεν υπήρξε συμμετοχή σε διάφορα γκαλά κτλ. Δεν υπήρξαν τηλεοπτικές εμφανίσεις τύπου να μιλάει επί παντός του επιστητού. Αντιθέτως, υπάρχει πολύ ταλέντο, πολλή δουλειά, πολλή αγάπη για τη μουσική. Την αγαπούμε και εμείς ιδιαίτερα και πραγματικά είναι παρήγορο που νέα παιδιά που παρακολουθήσαμε από την πρώτη στιγμή μεγαλώνουν και μεγαλώνουν με τέτοιο τρόπο. Μας γράφετε από τη Βόρεια Ελλάδα, από τη Θεσσαλονίκη, πως συγκινηθήκατε με αυτή την πρόσφατη εμφάνισή της, πως περάσατε όμορφα, πως έχετε αντιληφθεί πως εκτός από το κοινωνικό πρόσωπο που έχει και την κοινωνική ματιά, υπάρχουν βέβαια και τα τραγούδια, υπάρχουν οι ερμηνείες με ιδιαίτερη συγκινησιακή φόρτιση. Δεν θέλω να πω περισσότερα, νομίζω τα είπα όλα. Ήταν η Μαρία Παπαγεωργίου.

Πολύ αγαπημένο το Burning For You από τους Blue Oyster Cult, αγαπημένο και το συγκρότημα στη χώρα μας από τα χρόνια τα παλιά βέβαια, και με κοινό στην Ελλάδα θα έλεγα που τους παρακολουθούσε πάντα. Έγιναν φυσικά και σε μια νεότερη γενιά, σε νεότερες γενιές για να ακριβολογώ, με το Don't Fear the Reaper, το Godzilla και τα άλλα, και αυτό βέβαια το 1981 ήταν αυτό, από το 8ο άλμπουμ του συγκροτήματος που κυκλοφόρησε εκείνη την περίοδο, ένα σχήμα από τη Νέα Υόρκη που δημιουργήθηκε το 1967 και πέρασε διάφορα ονόματα μέχρι να καταλήξει σε αυτό το συγκεκριμένο, Blue Oyster Cult δηλαδή. Μιας και σχολιάσατε έτσι, ήρθαν κάποια μηνύματα για το συγκεκριμένο τραγούδι και το συγκρότημα, έκανα και αυτό το μικρό σχόλιο για εσάς που το ρωτήσατε, που τα ζητήσατε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά για όλα όσα γράψατε, για όλα όσα στείλατε, ανταποδίδω όλες τις ευχές, όλη τη θετική ενέργεια. Ο Σπύρος Νικολαίδης ήταν μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια και θα παραμείνει από ό,τι όλα δείχνουν εδώ στο δεύτερο για τον Σιδερή Πρίντεζη και τη δική του εκπομπή, το Κλειδί του Σολ, και αν μείνετε διαρκώς και αδιαλείπτος στο δεύτερο, υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες, εκτός αιματικού απρόπτου, να συναντηθείτε και πάλι τη Δευτέρα στις 3 με τις ροκ συναστροφές. Για σήμερα, από τον Πάνο Ξωστό μου, γεια σας, καλό απόγευμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας.
2: Η αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
3: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η Ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στα 5 λεπτά, στα 4 λεπτά μετά από τις 4 σας βρίσκομαι σήμερα. Είναι ο Σπύρος Νικολαίδης στον ήχο, είναι ο Σιδερής Πρυδίζης στα λόγια και τα τραγούδια και με αυτή την πολύ γνωστή μελωδία του Γιώργου Κατσαρούτα, Κύθερα ποτέ δεν θα τα βρούμε, ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή. Φυσικά την έχουμε ακούσει και ως τραγούδι με τον Δημήτρη Μητροπάνο και τη Χριστιανά, θα επανέλθουμε εκεί αμέσως μετά. Όμως άλλη μια γνωστή μελωδία του Γιώργου Κατσαρού ακολουθεί, που και εκείνη την έχουμε μάθει πολύ με την ορχιστρική της μορφή, αλλά και ως τραγούδι. Δάκης Ραναπάντα, τώρα θα μείνω με τους στίχους του Πυθαγόρα.

στο πρώτο να η ευκαιρία σε εκείνο το παιχνίδι, στο talent show θα το λέγαμε με τους σημερινούς όρους. Ακούγονταν η μελωδία αυτή του Γιώργου Κατσαρού, και να γυρίσουμε στον δίσκο, στον δρόμο για τα γήθυρα. Γιώργος Κατσαρός, Ηλίας Λιμπερόπουλος, Δημήτρης Μητροπάνος και Χριστιανά, την οποία ακούμε να τραγουδά «Ρούχο τον ίσιο σου φορώ».

Ήταν ένα από τα τραγούδια που ερμήνευε η Χριστιάνα στο δίσκο «Ο δρόμος για τα κύθερα» και αυτό είναι ένα από αυτά που τραγουδούσε ο Δημήτρης Μητροπάνος στον ίδιο δίσκο, πάντα Γιώργος Κατσαρός, Ηλίας Λιμπερόπουλος, η δημιουργή.

Εδώ λοιπόν πήγαμε από το ένα κόκκινο μαντίλι στο άλλο και από το 1973 που ήταν τότε που κυκλοφόρησε ο δρόμος για τα κύθυρα, από όπου ακούσαμε τραγούδια, περάσαμε πολλά χρόνια μετά, κοντά 40 χρόνια μετά, και ένα κόκκινο μαντίλι, το Lilies of the Valley, πήρε αυτόν τον τίτλο όταν έβαλε στίχους ελληνικούς ο Παρασκευάς Καρασούλος και το τραγούδισε η Δήμητρα Γαλάνη. Και σε διαφορετικούς ρυθμούς, το τραγούδι του Μάριου Τόκα και του Κώστα Φασούλα μιλάει για ένα άσπρο μαντήλι. Άσπρο μαντήλι ανέμιζε. Τραγουδά ο Βασίλης Κουλάς.

Το 2007, δηλαδή ένα χρόνο πριν φύγει από τη ζωή ο Μάριος Τόκας, κυκλοφόρησε αυτό το «Άσπρο μαντίλι ανέμιζε» που ακούσαμε το Βασίλη Σκουλά με τους στίχους του Κώστα Φασουλά, και θα πάμε στα πρώτα του Μάριου Τόκα, 30 χρόνια περίπου πριν, 29 για την ακρίβεια. 1978 το «Φωνάζουν οι γειτόνιοι», ο δίσκος λεγόταν «Τα τραγούδια της παρέας», τραγουδά ο Μανώλης Μήτσιας.

Μα εσύ τραγούδα γειτονιά μου, γιατί ως γνωστόν η Ελλάδα είναι μία γειτονιά. Το λέει το τραγούδι που έγραψε ο Θοδωρής Ξηδιάς και τραγουδούν ο Γεράσιμος Ανδρεάτος και ο Παντελής Θαλασσινός. Είναι το τραγούδι με το οποίο θα φτάσουμε στο να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο και στους τίτλους των ειδήσεων βεβαίως.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φώτια σε χαμηλή βλάστηση στο θεσπρωτικό Πρεβέζη. Σηκώθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Επίσης πυρκαγιά σε δασική έκταση στους Πενταγιούς Φωκίδας και σε αγροτική έκταση στο Λεσίνη, Ξηρομέρου, Έτωλο, Καρνανίας. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος άνδρα για τις πυρκαγιές της Κύρο τον Αύγουστο. Αύριο οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που ανοίγει τις πύλες της με τη συμμετοχή 25 χωρών και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Η κυβέρνηση θα παρουσιάσει δομημένο και υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας, όχι αποσπασματικά μέτρα, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης μιλώντας σε οικονομικό συνέδριο. Συνάντηση με εκπροσώπους ενώσεων κτηνοτρόφων από την Κρήτη είχε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης το μεσημέρι στο Ηράκλειο. Στόχος μας είναι να ξαναζωντανέψουμε τα χωριά μας, ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης. Στη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της 90χρονης, τα οστά τους, οι οποίες εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, προχώρησε το μεσημέρι αστυνομία. Είχε προηγηθεί σχετική εισαγγελική εντολή για το αδίκημα της μη γνωστοποίησης ανέβρεσης νεκρού. Ρωσικό πλήγμα στα κεντρικά της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας στο Κίεβο, με στόχο το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας, όπως υποστηρίζει ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Για 5 τραυματίες κάνει λόγο ο δήμαρχος Κίεβου. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο στούντιο 4. Πρεμιέρα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 3 το μεσημέρι στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Από τα κύθυρα ξεκίνησε η σημερινή εκπομπή, τη βόλτα της στο ελληνικό τραγούδι, και από τα κύθυρα ξεκινάει και στο δεύτερο ημίωρο, από το ταξίδι στα κύθυρα, την ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου με τη μουσική της Ελένης Καραίνδρου και το τραγούδι της Ελένης Καραίνδρου που ερμήνευσε ο Γιώργος Νταλάρας, αυτό το ταξίδι στα κύθυρα. Και από εκεί στο τραγούδι της Λίμνης με μουσική της Ελένης Καραίνδρου και στίχους της Αρλέτας.

για ανέβασμα του Γλάρου, του έργου του Άντων Τσέχοφ, από το Εθνικό Θέατρο το 1988, έγραψε η Ελένη Καραίνδρου, όπως είπαμε, με τους στίχους της Αρλέτας, αυτό το τραγούδι της Λίμνης που ακούσαμε και από συντελεστές της παράστασης με αυτήν την μικρή χοροδία.

Γιατί μπορεί το θέατρο να γίνει και ζωή, μπορεί να είναι και ζωή. Και σε αυτόν τον Αγλάρο που ακούσαμε από την Ατάσα Μποφίλιου, η λίμνη και τα νεκρά πουλιά και η ηθοποιή και το θέατρο, όπως και στο επόμενο τραγούδι, το Μεταξουργείο που έγραψε ο Κώστας Λιβαδάς με τους στίχους του Μάνου Ελευθερίου και τραγούδισαν η Ελένη Τσελιγοπούλου με τη Σπύρα Σπύρα, οι θεατρικές σκηνές, οι ηθοποιοί, οι ρόλοι, τα φαντάσματα.

χωρίς εμένα, λέει η συνέχεια στο Ανθρώπων Έργα, το τραγούδι του Σταμάτη Καραουνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου, που εδώ ακούσαμε από τον δημιουργό του, τον Σταμάτη Καραουνάκη, αλλά και δημιουργό της ομάδας Σπύρα Σπύρα που τον συνόδευε, από το άλμπουμ που έκαναν μαζί με την Άλκη στην Πρωτοψάλτη, Ανθρώπων Έργα, και από το προηγούμενο άλμπουμ που έκαναν μαζί, επίσης το ομότιτλο τραγούδι εκείνου του δίσκου, Κυκλοφορώ και Οπλοφορώ.

Σταμάτης Γραουνάκης, Ελίνα Νικολακόπουλου, Άλκης Πρωτοψάλτη, Κυκλοφορώ και Οπλοφορώ. Και σε εκείνο τον ίδιο δίσκο, στα μέσα της δεκαετίας του 80, υπήρχε και η σωτηρία της ψυχής. Από κοντά 20 χρόνια μετά, πολύ πρόσφατα δηλαδή, 40 χρόνια μετά, όχι 20, διασκεύασε, όπως θα το ακούσουμε και το ακούμε ήδη, η Μαρίζα Ρίζου.

άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

Θέμα της Χρανονάκης Λίνα Νικολοκοπούλου εδώ με τη Μαρίζα Ρίζου, η σωτηρία της ψυχής. Το έχουμε ακούσει και από την παιδική χοροδία του Δημήτρη Τυπάλδου και θα κλείσουμε με μια άλλη παιδική χοροδία, αυτή του Σπύρου Λάμπρου, μαζί με το Μίμη Πλέσσα σε ένα δικό του τραγούδι. Ο Σπύρος Νικολαίδης φρόντισε τον ήχο και τον ευχαριστώ πολύ. Ο Σιδερής Πρίτεζης στα λόγια και τα τραγούδια. Τραχαντήρι θα αρωματώσουμε και θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα απόγευμα στις 4. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: μα σύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε.
3: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
4: Και αυτό το καλοκαίρι το Φεστιβάλ Νάξου αγκαλιάζει τις τέχνες. Εικαστική έκθεση με τους καλλιτέχνες της ομάδας Αφή. Συναυλίες με τη Μαρία Φαραντούρη, Νίκο Ξιδάκη, Στάθη Δρογόση, Μάρκους Σουχάουζεν. Κλασική μουσική με άρπα, όμποε και πιάνο. Τον Καραγκιόζη Ριγολέτο της εναλλακτικής λυρικής σκηνής. Αφιέρωμα στη Μαρία Κάλλας από την Όπερα Network της Φλωρεντίας. Σεμινάρια, εργαστήρια και συνέδρια εμπλουτίζουν το πρόγραμμα από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο στον πύργο Μπαζέου, στην ενδοχώρα της Νάξου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας, όταν ένας άνδρας 31 ετών εισέβαλε με μαχαίρι, τραυμάτισε αστυνομικό και στη συνέχεια δέχθηκε πυροβολισμό στην κοιλιακή χώρα και οι δύο νοσηλεύονται στο Θριάσιο νοσοκομείο, με την κατάσταση του 31 ετών να κρίνεται σοβαρή. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση. Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αρχικά σε γιοταχή επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Ανάβησο. Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 19 οχήματα από αέρους, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Φωτιές έχουν ξεσπάσει επίσης σε δασική έκταση στο Γωμάτι Χαλκιδικής και στο Δίστομο Βιωτίας. Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνιμου χαρακτήρα που θα ισχύουν από το 2027 και μετά, αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε κλειό κινητοποιήσεων από σήμερα η Θεσσαλονίκη. Προφυλακίστηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας ο 29χρονος που τραυμάτισε σοβαρά τη σύντροφό του στην Ιγουμενίτσα, η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ιωαννίνων. Ρωσικό πλήγμα στα κεντρικά της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας στο Κίεβο, με στόχο το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας, όπως υποστηρίζει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Για 5 τραυματίες κάνει λόγο ο δήμαρχος Κίεβου. Στη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της 90χρονης, τα οστά της οποίας εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, προχώρησε το μεσημέρι η αστυνομία. Είχε προηγηθεί σχετική εισαγγελική εντολή για το αδίκημα της μη γνωστοποίησης ανέβρεσης νεκρού. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 35 βαθμούς στην Αττική, 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 5-9 του στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
2: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Η αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
4: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας.
5: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
6: Πάμε.
7: Πάμε ρε Βελιώτη.
6: Yeah.

ένα διαπλανητικό ταξίδι με Γιάννη Αγγελάκα και τους επισκέπτες. Ό,τι γυρίσαμε από τον Κρόνο, φανταστείτε έτσι αυτή την εικόνα του, εικόνες από τον πλανήτη αυτό είναι υπέροχος, υπέροχες με τα δαχτυλίδια γύρω του. Σκεφτείτε λοιπόν πάνω σε αυτά τα δαχτυλίδια να έχει στηθεί η μπάντα και να παίζει. Και τραγούδια όπως αυτά που ακούμε κάθε μέρα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Καλώς ορίσατε, παρέα θα πάμε ως τις 8 παρα 5. Στο μικρόφωνο Ξενοφώνα Ραράκος, ο Σπύρος Νικολαίδης φροντίζει τον ήχο μας. Επισκέπτες λοιπόν, μόλις γυρίσαμε από το διάστημα, γιατί λέμε εδώ είναι το ταξίδι. Καλώς ορίσατε.

κρίμα να μείνεις πάντα θύμα. Πάλι το ίδιο ποίημα για ξένες καλονές.

Εδώ είναι λοιπόν το ταξίδι, ένα στίχος που μπορεί να έχει και πάρα πολλές ερμηνείες εκτός από το κυριολεκτικό του θέμα. Νίκος Πρωτοκαλόγλου και Φατμέ, η επανηχογράφηση αυτού του σπουδαίου τραγουδιού στο άλμπουμ Άσωτος Υιός, από το ίδιο άλμπουμ η συμμετοχή του Νίκου Γιώγαλα αμέσως τώρα στο πολύ καλό Βάλε μου δύσκολα, μα μην το παρακάνεις.

έρχεσαι και πλημμυρίζει μουσικές η κάμαρά μου. Τρέχουνε πίσω σου οι καρέκλες να μη στέκεσαι.

0: πάχνη πέφτει στον καθρέφτη όταν ντύνεσαι. Και μία πίκρα το δωμάτιο πλημμυρίζει. Εγώ κοιμάμαι να μη δω που απομακρύνεσαι. Κι η ερημιά μου απ' το παράθυρο γυρίζει.
1: Να γράφεις, να τηλεφωνείς, Βασίλης Παπακοσταντίνου τραγούδισε τους στίχους του Αλκαλκαίου όπως ο ίδιος μελοποίησε και πραγματικά έτσι με την τεχνολογία θα ήταν πολύ ωραίο το βίντεο αν γινόταν να βλέπαμε κυριολεκτικά όλα αυτά με τις καρέκλες, με τις κουρτίνες, με τις πόρτες να νοικοκλίνουν, να μετακινούνται, να φυσάει ο αέρας. Να γράφεις, να τηλεφωνείς λοιπόν και μη σε νοιάζει

Μια τέτοια αγάπη είναι σίγουρα λαχείο και με ζέστη και με κρύο. Η Χαρίς Αλεξίου από το άλμπουμ κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Θάνου Μικρούτσικου, Λίνας Νικολακοπούλου το τραγούδι που ακούσαμε. Και ο Λαυρίνης της Μαχαιρίτσας από το διάλειμμα κρατάει δύο ζωές από αυτό το άλμπουμ «Έλα ψυχούλα μου».

Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, έλα ψυχούλα μου, με τους στίχους του Ισάκ Σούση. Και πάμε στις 18:30 που θα συναντήσουμε Earth News Radio για τα νεότερα στους τίτλους του Δελτίου Ειδήσεων με Πάνο Βλάχο και Νεφέλη Φασούλη, συμπτώματα το τραγούδι που ακούμε, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Άνω Περαία, Θεσσαλονίκη. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα, 7 οχήματα, ένα αεροσκάφος και 2 ελικόπτερα. Στάλθηκε προειδοποιητικό μήνυμα 112. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 31 ετών άνδρας που πυροβολήθηκε από αστυνομικό μέσα στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας, στο οποίο είχε εισβάλει κρατώντας μαχαίρι. Ελαφρότερα έχει τραυματιστεί ο αστυνομικός. Διενεργείται προανάκριση. Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνιμου χαρακτήρα που θα ισχύουν από το 2027 και μετά αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε κλειό κινητοποιήσεων από σήμερα η Θεσσαλονίκη. Περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς, drones και προληπτικούς ελέγχους περιλαμβάνει ο σχεδιασμός της ελληνικής αστυνομίας εν όψη των εγγενείων. Προφυλακίστηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας ο 29χρονος που τραυμάτισε σοβαρά την σύντροφό του στην Ιγουμενίτσα, η οποία νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ιωαννίνων. Ρωσικό πλήγμα στα κεντρικά της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας στο Κίεβο, με στόχο το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας, όπως υποστηρίζει ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Για 5 τραυματίες κάνει λόγο ο Δήμαρχος Κιέβου. Ανθρωποκυνηγητό από τη γερμανική αστυνομία για την σύλληψη ενός άνδρα που θεωρείται ύποπτος ως ο δράστης μίας σειράς πράξεων δολιοφθοράς σε υποσταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη τη Γερμανία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 34 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων στις 8.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Σταύρος Ψαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ψαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ία. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ψαρχάκος, ταξίδι στο φως. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
5: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Πρεμιέρα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 3 το μεσημέρι στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Εγώ σε νοιάζομαι και ας με πουλάς. Τέτοια ψυχή, τέτοια γενναιότητα. Ένα τραγούδι που έγραψαν οι Λαθρεπιβάτες, συγκεκριμένα ο Γιάννης Νικολάου για την Ελένη Δήμου. Και έτσι ξεκινήσαμε στο δεύτερο μας κιόλας ημίωρο, αργά στο απόγευμα της Παρασκευής, με ένα ευχάριστο αεράκι τουλάχιστον εδώ στην πρωτεύουσα. Και παρέα θα πάμε ως τις 8 παρα 5. Στο μικρόφωνο ξενοφώνει Αράκος, Σπύρος Νικολαίδης φροντίζει τον ήχο. Και αφού δεν μ' αγαπάς,

Αφού δεν μ' αγαπάς, που κλείνει με αυτό τον υπέροχο στίχο, Φίβος Δελιβοριάς και εικόνες δεκαετίας του 90, καθαρά έτσι, δισκοτέκ και νησιώτικα, τώρα πια νησιώτικα παντού δεν χρειάζεται. Έχουν αλλάξει, έχουν απενοχοποιηθεί τα πράγματα. Και στο επόμενο θα μάθουμε τι συνέβη όταν χώρισε η Φρίντα τον Γιάννη. Το έγραψαν η Μαριανίνα Κρυεζή και ο Λάκης Παπαδόπουλος και το τραγουδά φυσικά η Αρλέτα «Batida de Coco».

με αφήσες φέτο πατήτα και μου τα κάνες σάλτσα ντε κόκκινα.

σπασίματα δεν τα φοβάμαι. Έχω μάθει να τα κλείνω με στόκο.

Σε θέλω ή ερωτόκριτος, όπως το είπαμε το τραγούδι αυτό μέσα στα χρόνια, από τα θρυλικά μπαράκια από το μακρινό 1981, όταν ο Διονύσης Σαββόπουλος μας σύστησε δισκογραφικά το Βαγγέλη Γερμανό, που ήταν συνεργάτης του πολλά χρόνια πριν, και στις αρχές, στην πρώτη της εποχή, και η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Στη συνέχεια ένα τραγούδι που θα το στείλουμε στον φίλο μας κύριο Δημήτρη Μεϊδάνη, του πρωινού εδώ της ΕΡΤΑ, 6 με 8 το πρωί, και είναι από τον Στέφανο Κορκολή και την Κωνσταντίνα στους 5 ανέμους. Η μουσική φυσικά του Στέφανου Κορκολή, με στίχους της Ιφηγένειας Γιαννοπούλου.

Πέντε άνεμοι από τον Στέφανο Κορκολή και την Κωνσταντίνα, με τους στίχους όπως είπαμε της Ιφηγένειας Γιαννοπούλου, που θα συναντήσουν έναν ακόμη άνεμο από τον Κώστα Τουρνά αυτή τη φορά, για να κλείσουμε έτσι την πρώτη μας ώρα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε.
3: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
4: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Και εμείς θέλουμε να τα ακούμε από τέτοιες ερμηνείες, από τέτοια τραγούδια. Εδώ είμαστε στη δεύτερη μας κιόλας ώρα, αργά στο απόγευμα της Παρασκευής, δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Θα είμαστε μαζί ως τις 8 παρα 5 περίπου. Στο μικρόφωνο Ξενοφώνα Ραράκος, ο Σπύρος Νικολαίδης φροντίζει τον ήχο και ανοίξαμε το άλμπουμ της συνεργασίας του Γιώργου Νταλάρα με τον Άκη Πάνου. Θέλω να τα πω και από το ίδιο άλμπουμ «Ο δρόμος είναι δρόμος».

αυτά είναι. Άκης Πάνω από τον Γιώργο Νταλάρα, από το άλμπον Θέλω να τα πω δύο τραγούδια. Άκης Πάνω και πάλι από τη Βίκη Μοσχολιού. Δεν κλαίω για τώρα.

Δεν λέω για τώρα λοιπόν να έχεις πάνω από τη δίκη μου σχολείου και έτσι όπως το ένα τραγούδι φέρνει τ' άλλο, πάλι θα κλάψω, πάλι θα γελάσω. Το έγραψαν ο Νάκης Πετρίδης και η Σεβιτηλιακού και είναι η Μαρινέλα.

Η γενιά των νέων της εκείς αρχές δεκαετίας του 80 γνώρισε το τραγούδι αυτό, οι περισσότεροι τουλάχιστον, σε αυτή την ερμηνεία από την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο πρώτο της προσωπικό άλμπουμ μετά την οπισθοδρομική κομπανία. Και συνεχίζουμε με ρεμπέτικο. Νίκος Κάτσος, Σταύρος Ξαρχάκος και από τη Σωτηρία Λεωνάρδου, Μπουρνοβαλιά.

παραμύθι πουλά μου από το soundtrack της ταινίας του Κώστα Φέρι Ρεμπέτικο, Σταύρος Ξαρχάκος, Νίκος Γκάτσος από τη Σωτηρία Λεωνάρδου. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε από την σειρά «Οι κυρίες του Ρεμπέτικου» που παρουσιάστηκε τον προηγούμενο χειμώνα εδώ στην ΕΡΤ με αφηγήτρια την Ρόσα Ία, η οποία μάλιστα για την, με αφορμή την μίνι αυτή σειρά 8 επεισοδίων ηχογράφησε και μερικά τραγούδια, ανάμεσά τους και το «Ούζο όταν πιείς» του Σώσου Ιωαννίδη και του Εμίλιου Σαββίδη, σε ενορχίστρωση από το Γιάννη Δίσκο.

Ουζο, όταν πιείς από την Ιερουσαλήμ και από την σειρά των 8 επεισοδίων «Οι κυρίες του Ρεμπέτικου» εδώ στην τηλεόραση της ΕΡΤ, και το επόμενο να το αφιερώσουμε στην σειρά των νεοσυλλέκτων που παρουσιάστηκαν αυτή την εβδομάδα με αφορμή τον Μαντουκιώτη Κωνσταντίνο, και το ζήτησε η γιαγιά του και η μητέρα του.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλη Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Με Σωτηρία Μπελού ξεκινήσαμε στο τελευταίο μας ημίωρο, αργά στο απόγευμα της Παρασκευής. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9, ως τις 8 παρα 5 πάμε παρέα. Στο μικρόφωνο Ξενοφών Αραράκος, ο Σπύρος Νικολαίδης φροντίζει τον ήχο μας. Άνοιξε γιατί δεν αντέχω, Γιάννης Παπαγιάννου με στίχους του Χαράλαμπου Βασιλιάδη και Στέλιος Καζαντζήθης, τραγουδώντας Μάνο Λοΐζο και Λευτέρη Παπαδόπουλο.

Ένα τραγούδι, μάλλον ένα ποτπουρί από τον Δημήτρη Μητροπάνο που αγαπάμε ιδιαίτερα. Άλλωστε και ο ίδιος τις εμφανίσεις του έκλεινε με αυτή την τριλογία. Τραγούδια που το πρώτο μέρος είναι του Τόλι Βοσκόπουλου και του Ηλία Λιμπερόπουλου, το δεύτερο του Μίμη Χριστόπουλου και του Σάκη Καπύρη, ενώ το τρίτο μέρος το «Θέλω απόψε να σου γράψω», ο Σπύρος Παπαβασιλείου και ο Κώστας Βέργος το έχουν γράψει. Λοιπόν, το επόμενο θα είναι μια αφιέρωση από την Ιωάννα για δύο φίλους που την έχουν επισκεφθεί από το εξωτερικό και τους υποχρεώνει να ακούνε δεύτερο. Ελπίζουμε, Ιωάννα, να το απολαύσουν ο Νίκος και η Λάουρα. Είναι το «Όλα τα δύσκολα τα ζήσαμε μαζί», τραγούδι του Γιώργου Ανδρέου από την Αναστασία Μουτσάτσου.

Έλα, λοιπόν, ναι. Μπορεί, λέμε. Έτσι, μια γυναίκα μπορεί. Ελένη Βιτάλη, Χρήστου Νικολόπουλου και Βασίλη Παπαδόπουλου και Βαγγέλη Ξίδη το τραγούδι αυτό που μας έφερε στο τέλος για την απόψινη διαδρομή. Αμέσως μετά έρχονται νέα ελληνικά που επιμελεί το Χρήστος Παπαμιχάλης και εμείς θα τα ξαναπούμε με το καλό από τη Δευτέρα. Να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκυριακό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ μεγάλη παρέα σας σήμερα από όλη την Ελλάδα και πέρα από τα σύνορα, από το Μόναχο, από το μακρινό Μεξικό. Να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο, καλά να περνάτε, να ακούμε καλά νέα και σας χαιρετούμε με Μανώλη Λιδάκη και Σοφία Βόσου που τραγουδούν Ανδρέα Μικρούτσικο. Ο Σπύρος Νικολαίδης φρόντισε τον ήχο. Από τον Ξενοφονταραράκο, καλό σας βράδυ.

ελληνικά στο δεύτερο. Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες κυκλοφορίες της χρονιάς, ο Prince Obi γράφει τη μουσική για τη ταινία του Miguel Ángel Jiménez, το πάρτι γενεθλίων. Σε μία σκηνή της ταινίας, ο William Dafoe χορεύει ζεμπέκικο. Αυτή η μουσική έγινε τραγούδι με τους στίχους της Αλεξάνδρας Επίθετη που το ερμηνεύει μαζί με τον Γιώργο Μαργαρίτη.

άλλο. Το ένα πόδι πίσω από το άλλο. Το ένα ρωτάει το άλλο, πού πας. Το άλλο απαντάει στο ένα. Και τη στοδιά όλα σε νοιάζει εσένα. Όλοι ξέρουν κάτι για σένα. Όλοι θέλουν λίγο από σένα. Μα κανένας δεν ξέρει να σε διαλύσει καλύτερα από τον ίδιο σου τον εαυτό. Όπως τα πόδια που σέρνουν το χορό. Το ένα πόδι πίσω από το άλλο. Απλά πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Κι εγώ να συνεχίσω.

Όταν το φως χαράξει, θα ξαναγεννηθώ. Όλοι ξέρουν κάτι για μένα. Όλοι θέλουν λίγο από μένα. Λίγο πιο προσεκτικά τώρα. Λίγο πιο προσεκτικά. Ανοίγω τα φτερά πάνω από το νησί με τα αρπακτικά. Και κανένα τους δεν ξέρει να με διαλύσει καλύτερα από μένα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε.
6: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
0: Πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
7: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ακούτε δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Είναι η ώρα των τρελών. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Στα κελιά τους οι ανθρώποι ύπνο κάνουν ελαφρό. Είναι ελεύθεροι οι δρόμοι για κυνήγητο. Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών. Βράχνο γέλιο να ακούσεις, κλείσε το ρολό. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Βγαίνω από τη φωλιά μου και σε κυνηγώ. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Είσαι η μόνη μου ελπίδα και σ' ακολουθώ. Όμορφο μου προβατάκι, τι γυρεύεις μες στο δρόμο. Είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο. Δόντια βγάζουνε τα αστέρια, νύχια φύτρωσαν στους δρόμους. Ξεφρένει η νύχτα, παίζει κλέφτες και αστυνόμους. Όταν πέφτει το σκοτάδι, βγαίνει ο λύκος στην πλατεία. Στη χαμένη πολιτεία και ζητά τροφή. Κλειδωμένα είναι τα αρνάκια, σαν χαρένιο το κλειδί. Κάτι απόμερα παγκάκια, θάμνη και σιωπή. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εκεί. Είναι η άγρια πλευρά σου.

0: Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου, κάπου, κάπου, κάπου, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω.
1: Μαζί στο δεύτερο πρόγραμμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
3: και ακούει
2: ιστορίες του Μπουζουκιού,
3: ιστορίες λαϊκών
2: και δημοτικών
3: οργάνων και φωνών.
2: Αυτό.
3: Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.

Φυσικά η μελωδία από τα πέτρινα χρόνια, την ταινία του Παντελή Βούλγαρη που απέκτησε στίχους το 1988 για να τους τραγουδήσει ο Στέλιος Καζαντζίδης, μουσική, στίχη και ενορχίστρωση Σταμάτης Σπανουδάκης, στο κλαρίνο βέβαια ο Βασίλης Σαλέας. Ήταν ίσως το πιο διαφορετικό τραγούδι στο δεύτερο δίσκο που έκανε τότε ο Στέλιος Καζαντζίδης μετά την επιστροφή του στην δισκογραφία μετά από την 12χρονη αποχή. Ήταν ο δίσκος που λεγόταν «Ελεύθερος». Καλησπέρα, είναι στον ήχο Αργύρης Παντελιάδης και από τον ίδιο δίσκο του Στέλιου Καζαντζίδη, τον «Ελεύθερο» του 1988, θα ακούσουμε και τα δύο από τα τρία τραγούδια που υπογράφει ο Θανάσης Πολυκανδριώτης.

ρωτάς να σου πω, το μοναδικό τραγούδι του Στέλιου Καζαντζίδη που έχει στίχους του Μάνου Ελευθερίου, φυσικά η μουσική του Θανάση Πολυκανδριώτη, μαζί με το Στέλιο Καζαντζίδη ακούσαμε να τραγουδάει και η Κατερίνα Στανίση.

Και αυτό τραγούδι του Θανάση Πολυκανδριώτη από το δίσκο «Ελεύθερος» του Στέλιου Καζαντζίδη. Ο αρχικός του στίχος ήταν γραμμένος από τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Κάποιες αλλαγές όμως έγιναν την τελευταία στιγμή στο στούντιο. Ο Στέλιος Καζαντζίδης αρνιόταν να τραγουδήσει το στίχο «Δραπετεύω από τα βρώμικα παιχνίδια», με τον οποίο ξεκινούσε αρχικά η πρώτη στροφή, θεωρώντας, λέει, ότι τα βρώμικα παιχνίδια θα μπορούσαν να θεωρηθούν από τον κόσμο του αιχμή για χαρτοπικτική δραστηριότητα. Έτσι επενεύει ο Νίκος Λουκάς που ήταν στο στούντιο και ο στίχος έγινε «Κάθε βήμα μια παγίδα και ένα δάκρυ, να με θέλουν ξεχασμένο σε μια άκρη, κάθε μέρα την καρδιά μου να πληγώνουν και τα λάθη τους σε μένα να φορτώνουν». Ο Νίκος Λουκάς εκείνα τα χρόνια ήταν από τους μόνιμους συνεργάτες του Τάκη Σούκα στο στίχο. Ο Τάκης Σούκας υπογράφει τα 8 από τα 12 τραγούδια του δίσκου «Ελεύθερος» και είναι αυτή η αρχή μιας συνεργασίας του με τον Καζαντζίδη που κράτησε ως το τέλος, με εξαίρεση τον ολόκληρο δίσκο του Καζαντζίδη με τον Χρήστο Νικολόπουλο, το «Βραδιάζει». Σε όλους τους άλλους δίσκους που έκανε εκείνα τα χρόνια ο Καζαντζίδης έχει μικρό ή μεγαλύτερο μερίδιο ως δημιουργός ο Τάκης Σούκας, για να φτάσουμε στον τελευταίο βέβαια δίσκο που όλα τα τραγούδια είναι του Τάκη Σούκα. Μιλάμε για το «Τραγουδό».

τραγουδό με στίχους της δημοσιογράφου Βάντας Κουτσοκώστα από τον ομώνυμο δίσκο του 1997 που έμελε να είναι ο τελευταίος για το Στέλιο Καζαντζίδη και ήταν ολόκληρος με τραγούδια του Τάκη Σούκα. Στα σχεδόν 30 χρόνια που ακολούθησαν, ο Τάκης Σούκας, ο οποίος ήταν πολυγραφότατο στα χρόνια του 80 και του 90, ηχογράφησε μόλις 3 δίσκους και κάποια σκόρπια τραγούδια. Ίσως είναι ένα θέμα αυτό που σηκώνει πολύ συζήτηση, ο δισκογραφικός παροπλισμός των συνθετών που έγραψαν τα πιο χαρακτηριστικά ίσως λαϊκά τραγούδια της δεκαετίας του 80 και του 90. Δεν είναι όμως κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην δισκογραφία. Δεν φέρθηκαν καλύτερα οι προηγούμενες δεκαετίες σε συνθέτες σαν το Ζαμπέτα, το Δερβενιώτη, το Καλδάρα, ακόμα και το Τζιτσάνι και το Βαμβακάρι. Όλοι λίγο πολύ έζησαν χρόνια σε παροπλισμό, προτού αναγορευθούν βέβαια από τις επόμενες γενιές σε κλασικούς. Εν τέλει και με τους περισσότερους από τους λαϊκούς συνθέτες του 80 και του 90, κάπως έτσι έγιναν τα πράγματα. Κάποιοι έκαναν δίσκους χωρίς ιδιαίτερη αποδοχή, άλλοι ήταν σχεδόν εκτός δισκογραφίας. Τώρα το πόσο φταίνε οι ίδιοι, πόσο φταίει η δισκογραφική πιάτσα, πόσο φταίει η προβολή του τραγουδιού και πόσο φταίει το κοινό και η εποχή, αυτά είναι ερωτήματα που ο καθένας μπορεί να δώσει τις δικές του απαντήσεις.

0: Ο δίσκος λεγόταν «Βάρα μου τον Ντέφι». Ήταν λίγο πριν το Πάσχα του 1983 και στο κι αν το τραγούδι «Βροχή τα παράπονα» που ακούσαμε είναι αλλιώς, ήταν μια εποχή που το σύνθημα για την απενοχοποίηση του χορού έδινε και έπαιρνε, στηριχμένο και σε καινούργια τραγούδια, αλλά ίσως περισσότερο σε παλιά που επέστρεφαν τότε. Ένας από τους πιο επιτυχημένους δίσκους της εποχής, από τους πιο επιτυχημένους εμπορικά δίσκους της ελληνικής δισκογραφίας γενικότερα, είναι ο δίσκος με την Γλυκερία στην όμορφη νύχτα, με τραγούδια αποσπάσματα από το πρόγραμμα του ομώνυμου κέντρου στο Γαλάτσι την αμέσως προηγούμενη χρονιά.
1: Φίλοι μου, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην όμορφη νύχτα και σας ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας να περάσετε μια πραγματικά όμορφη νύχτα. Καλή διασκέδαση.

κάτσε στον καναπέ μου και φίλησέ με, τα γουδιού του Στέλιου Χρυσίνη που στα χρόνια του 60 είχε πρωτοποιεί Κέτι Γκρέι, από την προπολεμική γυφτοπούλα στο χαμάμ του Μπάτι μέχρι και το «Κανείς εδώ δεν τραγουδά» του Νίκου Παπάζουγλου και του Τάκη Σιμώτα, στην ζωντανή ηχογράφηση με τη Γλυκερία στην «Όμορφη νύχτα», παρελάβουν σχεδόν 40 χρόνια λαϊκών τραγουδιών. Τα τραγούδια που ακούγονται περισσότερο, βέβαια, τα πιο χορευτικά λαϊκά του 60, τραγούδια που είχαν πρωτοποιεί και την Γκρέι, η Γιοταλίδη, ο Στέλιος Καζατζίδης, και που τότε πρώτη φορά επιστρέφουν με νεότερους τραγουδιστές και νέες εκτελέσεις.

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
3: Ο Γιώργος Τσάμπρος αφηγείται
4: και ακούει
3: ιστορίες του Μπουζουκιού,
4: ιστορίες λαϊκών
3: και δημοτικών
4: οργάνων και φωνών

0: στον ήχο Αργύρης Παντελιάδης. Και ήταν αυτό ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη που ακούστηκε ιδιαίτερα στα νεότερα χρόνια, ξεκινώντας από αυτή την εκτέλεση με την Γλυκερία στην όμορφη νύχτα, όταν κυκλοφορεί το τραγούδι ξανά και κάνει μεγάλη επιτυχία, ακούγεται παντού. Ο Τσιτσάνης είναι ακόμα ενεργός στο πάλκο, μάλιστα εκείνη την εποχή, το καλοκαίρι του 1983, κάνει και κάποιες δικές του συναυλίες σε υπαίθριους χώρους. Εμφανίζεται, ας πούμε, στο θέατρο Νίκος Καζαντζάκη στο Ηράκλειο της Κρήτης στις 29 και 30 Ιουλίου του 1983. Η ζωντανή ηχογράφηση εκείνης της συναυλίας θα γίνει ένας διπλός δίσκος βινιλίου τότε και θα είναι ο μοναδικός επίσημος ζωντανός δίσκος του Τσιτσάνη, όπως θα είναι επίσης και ο αποχαιρετιστήριος δίσκος του. Πολλά χρόνια μετά, μόλις το 2013, θα εκδοθεί και η ηχογράφηση της συναυλίας του Τσιτσάνη στο Κατράκιο, στη Νίκαια, τον Αύγουστο του 1983. Ήταν μια συναυλία που είχε οργανώσει ο Μίκης Θεοδωράκης για να τιμήσει τον Τσιτσάνη και κάποια στιγμή βρέθηκαν να τραγουδούν και μαζί.
1: Ο Μίκης έχει μια επιθυμία απόψε. Θέλει να τραγουδήσει μαζί μου δύο τραγούδια. Τον καλό λοιπόν να τραγουδήσουμε μαζί. Μίκης Θεοδωράκη. Έχει κάτι... Παλές εντυπώσεις, παλές εμπειρίες που το μείναν από κάποια πικρή εποχή και θέλει να τις τραγουδήσει απόψε μαζί μου.

Βασίλης Γιτζάνης και Μίκης Θεοδωράκης στη σκηνή του Κατρακίου στη Νίκαια τον Αύγουστο του 1983 είναι μια εποχή ολικής επαναφοράς των παλιών λαϊκών τραγουδιών. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ολόκληρες εκπομπές απαριθμώντας και μόνον τις επανεκτελέσεις εκείνης της περίοδου. Είναι η χρονιά που προβάλλεται το ρεμπέτικο του Κώστα Φέρη, αλλά είναι ακριβώς και η χρονιά που στην τηλεόραση κάνει θράψη το Μηνόρε της Αυγής του Φώτη Μεσθενέου.

τραγούδι αυτό στην εκτέλεσή του με τη Βούλα Καραχάλιου και την Αθηναϊκή Κομπανία. Ακούστηκε βεβαίως στη τηλεοπτική σειρά «Το Μινόρε της Αυγής». Περιλήφθηκε και στο διπλό δίσκο με τα τραγούδια της σειράς. Ωστόσο, ηχογραφήθηκε και ακούστηκε για πρώτη φορά ένα χρόνο νωρίτερα στο δίσκο της Αθηναϊκής Κομπανίας «Θυμήσου, Θεία Τάκη». Κάποιες από τις ηχογραφήσεις που τότε ακούστηκαν στο «Μινόρε της Αυγής» προέρχονταν από προσωπικούς δίσκους των καλλιτεχνών που συμμετείχαν. Ήταν, ας πούμε, από τα ρεμπέτικα βράδια του Γιώργου Ξιντάρη, όπως και το «Θυμήσου, Θεία Τάκη» της Αθηναϊκής Κομπανίας. Αργότερα, στο δεύτερο κύκλο του «Μινόρε της Αυγής», μπήκαν και τραγούδια από ένα προσωπικό δίσκο που έκανε εκείνη την εποχή ο Μιχάλης Γενίτσαρης με τον τίτλο «Ρεμπέτικες ομορφιές», όπως και τραγούδια από τα «Τσίλικα» με τη Χαρούλα Αλεξίου.

Και έχουμε να κάνουμε εδώ με τον ήχο και το θίασο του αρχικού δίσκου με τα τραγούδια του Σταύρου Κραχάκου και του Νίκου Γκάτσου για την ταινία Ρεμπέτικο του Κώστα Φέρη. Ακούσαμε όλο τον αντρικό τραγουδιστικό θίασο της ταινίας σαν τραγούδι σε μια σκηνή που έχει να κάνει με το διονυσιασμό του λαϊκού πάλκου, με τα πειράγματα που ανταλλάσσουν οι μουσικοί μεταξύ τους και με τους θαμώνες. Έτσι σχεδίασαν το τραγούδι ο Σταύρος Χαρχάκος και ο Νίκος Γκάτσος. Εδώ και δεκαετίες το ρεμπέτικο του Κώστα Φέρη, και ιδιαίτερα για τη μουσική και τα τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου, αποτελεί μια θεμελιακή σελίδα στην ιστορία του λαϊκού τραγουδιού. Εκείνη την εποχή η ταινία πήρε αρκετά βραβεία στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, καλύτερης ταινίας, πρώτου γυναικείου ρόλου στη Σωτηρία Λεωνάρδου, δεύτερου στη Θέμη Δαμπαζάκα, ειδικό βραβείο στον Νίκο Καλογερόπουλο, αλλά και στο Σταύρο Κραχάκο για την μουσική του. Αργότερα πήρε και πολλά ακόμα βραβεία σε διεθνή φεστιβάλ. Αν όμως ρίξει κανείς μια ματιά στον πίνακα των εισιτηρίων πρώτης προβολής στους κινηματογράφους της εποχής εκείνης, ανάμεσα σε 20 ταινίες, θα βρει το ρεμπέτικο μόλις την ένατη θέση με 98.000 εισιτήρια. Και έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι τίτλοι των ταινιών που προηγούνται σε εισιτήρια, αν δεν τις θυμάστε και πια. «Καμικάζι αγάπη μου», «Μάντεψε τι κάνω τα βράδια», «Ρόδα τσάντα και κοπάνα νούμερο 2», «Μίτσος Ρεζίλης», «Το παίζω και πολύ άντρας». Μαζί με αυτές βέβαια περισσότερα εισιτήρια από το ρεμπέτικο έκοψαν τότε και η ρεβάνς του Νίκου Βεργίτση και ο ξαφνικός έρωτας του Γιώργου Τσεμπερόπουλου και η γλυκιά συμμορία του Νίκου Νικολαίδη, ενώ η τιμή της αγάπης της Τόνιας Μαρκετάκη χάνει και από άλλες ταινίες, ταινίες του τύπου «Σερίφης ο μηχανοφάγος» ή «Παπαδίστικη κομπανία». Αυτή είναι η Ελλάδα του 1983-84.

λοιπόν 5 Ιουλίου του 1983 εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα και στην εκπομπή ζωντανές ηχογραφήσεις της Σοφίας Μιχαλίτση ακούγεται ο Μανώλης Αγγελόπουλος να τραγουδάει δύο τραγούδια του Χρήστου Νικολόπουλου με τη συνοδεία του ίδιου και της ορχήστρας του. Οι κυβερνήσεις πέφτουνε, μα η αγαπημένη, τα λόγια του Μανώλη Ρασούλη και γυρίζω απ' τη νύχτα, με λόγια του Πυθαγόρα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
2: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
6: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο στούντιο 4. Πρεμιέρα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 3 το μεσημέρι, στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ 1.

Καλό βράδυ φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες, μέχρι τα μεσάνυχτα, ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια για αυτή τη νύχτα. Ξεκινήσαμε με τους Istanbul Oriental Ensemble, μουσικό σύνολο που το αποτελούν Τούρκοι, κορυφαίοι μουσικοί, που αναβιώνουν την ξεχασμένη τσιγκάνικη κληρονομιά της Κωνσταντινούπολης και της Θράκης του 18ου και 19ου αιώνα. Οι τσιγκάνοι έχουν παίξει σημαντικότατο ρόλο στη διαμόρφωση της μουσικής των περιοχών της Κωνσταντινούπολης, της Αδριανούπολης και της Σμύρνης από τον 10ο κιόλας αιώνα. Μαζί με Έλληνες και Εβραίους προσπάθησαν να διασώσουν τη μουσική τους παράδοση. Να ακούσουμε στη συνέχεια το «Μια βοσκοπούλα αγάπησα», αυτό το αγαπημένο τραγούδι. Η μελωδία του βασισμένη σε ιταλική σερενάτα του 19ου αιώνα. Η ελληνική παραλλαγή περιλαμβάνει τους στίχους του ποίηματος «Το φίλημα» του Γεωργίου Ζαλοκώστα. Το τραγούδι είχε ακουστεί στο δραματικό ιδύλιο του Δημητρίου Κορομιλά, ο αγαπητικός της Βοσκοπούλας. Θα ακούσουμε την εκτέλεση του Νεοκλή Νεοφυτίρδη και της Ηρός Σαΐα.

«Μια φωσκοπούλα αγάπησα», τραγούδησε η Ρωσαΐα και ο Νεόκλης Νεοφυτίδης. Και η Ελευθερία Αρβανιτάκη σε δύο παραδοσιακές αρμένικες μελωδίες που έγραψε στίχους η Λίνα Νικολακοπούλου. «Παράπονο, ξενιτιά».

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μετά τις δύο αρμένικες μελωδίες που ακούσαμε από την Ελευθερία Αρβανιτάκη πάνω σε ελληνικούς στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου, ένα παραδοσιακό ιρλανδικό τραγούδι με τη φωνή της Σίνι Ντο'Κόνορ. He moved through the fair.

He Moved It Through the Fur, από τα δημοφιλέστερα ιρλανδικά τραγούδια, αναφέρεται σε έναν έρωτα που ο αγαπημένος ή η αγαπημένη εμφανίζεται σαν από όνειρο. Ακούσαμε την ερμηνεία της Σίνι Ντοκόνορ, ερμηνεία λυτή, δραματική. Η εκτέλεση, αποτέλεσμα της συνεργασίας της με το ιρλανδικό συγκρότημα Chieftains. Δίπλα στη φωνή της Σίνι Ντοκόνορ, η δική μας Μαρία Παπαγεωργίου στο παραδοσιακό της Καρπάθου, μιλιά.

Τα τελευταία χρόνια έχουμε αρκετές εκτελέσεις, διασκευές παραδοσιακών τραγουδιών από νέα μουσικά σχήματα, με υπέροχους ερμηνευτές, με υπέροχους μουσικούς. Να ακούσουμε την Κέτη Κουλιά στο παραδοσιακό της Χαλκιδικής, απάνω στην Τριανταφυλιά.

Το βιολί και το ακορντεόν συνδιαλέγονται με την ορχήστρα στο μουσικό θέμα που μόλις ακούσαμε. Σύνθεση της Βρετανής βιολονίστριας Σοφή Σόλομον. Πλανόδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια.

ήταν η Ρούπα και η April Fishes στο τραγούδι με τον τίτλο «Νερούδα». Το συγκρότημα χαρακτηρίζεται από ένα πολυπολιτισμικό δείγμα γαλλικής σανσόν, gypsy swing, τάγκο, κουμπία, ρέγγε, ινδικών και άλλων μουσικών παραδόσεων.

Σταμάτης Πρωτοψάλτη, «Τα καινούργια φτερά». Σταμάτης Κραουνάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Τραγούδι που γράφτηκε για την τηλεοπτική μεταφορά του μυθιστορήματος του Κώστα Ταχτσή, «Το τρίτο στεφάνι», που είχε σκηνοθετήσει ο Γιάννης Δαλιανίδης. Στο επόμενο, το κοινό τραγουδάει μαζί με τους καλλιτέχνες. «Έτσι βγαίνουν τα τραγούδια, μάτια μου, σε γνωρίζει ο πόνος και έρχεται κοντά σου. Ακουμπάει το χέρι πάνω στα μαλλιά σου και έτσι κάνεις κουράγιο και τραγούδι άγιο».

Αυτό ήταν το Μινωράκι με τον Αλκίνο Ιωαννίδη και τη Χαρούλα Αλεξίου. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου του 2006 στο θέατρο του Λυκαβητού είχαν σμίξει τις φωνές τους η Χαρούλα Αλεξίου, ο Αλκίνος Ιωαννίδης και ο Σοκράτης Μάλαμας. Το κοινό τους αποθέωσε. Στο φινάλε όλοι, μα όλοι μαζί, όλο το θέατρο τραγουδούσε «Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη σου ζωή, το όνειρό σου ανασταίνω και το κάθε σου γιατί».

στον Αστερισμό του Μανού Λοΐζου και στη συνέχεια είναι η Δήμητρα Γαλάνη στους στίχους του Φονταλάδη. Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει.

και να κλείσουμε αυτή την πρώτη ώρα της εκπομπής με ένα αγαπημένο επίσης τραγούδι του Μάνου Λοΐζου, σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, «Σε βάχο θαλασσινός».

Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανώδιες μουσικές του. Και για αυτήν την ώρα ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Στην κινηματογραφική ταινία του Michael Mann, «Ο τελευταίος των Μοϊκανών» το 1992, κυριαρχούσε το μουσικό θέμα που μόλις ακούσαμε, σύνθεση του Trevor Jones, διακεκριμένου συνθέτη κυρίως κινηματογραφικής μουσικής. Με τις συνθέσεις του έντυσε δεκάδες κινηματογραφικές παραγωγές. Να αναφέρουμε το Excalibur, ο Μισισιπής φλέγεται, εις το όνομα του πατρός και άλλες πολλές. Η αναφορά μας τώρα στο musical Nine του σκηνοθέτη Robert Marshall. Προβλήθηκε στους κινηματογράφους το 2001. Ως musical στο θέατρο πρωτοπαρουσιάστηκε το 1982. Το σενάριο βασίζεται στην αυτοβιογραφική ταινία του Φεντερίκο Φελίνη «8.5», αριστουργηματική ταινία. Στο Nine πρωταγωνιστούσαν ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις, η Μαριόν Κοτιγιάρ, η Πένελοπε Κρούζ, η Νικόλ Κίτμαν και η Σοφία Λόρεν. Το «Be Italian» που θα ακούσουμε τώρα από την Φέργη το έχει γράψει ο Μωρή Γέστον.

R&B Italian από τη Fergie και από το soundtrack της ταινίας Nine. Από τον κινηματογράφο στο θέατρο. 1997, η Κυριακή των Παπουτσιών του Λάκη Λαζόπουλου. Ο Θάνος Μικρούτσικος έγραψε τις μελωδίες, η στίχη του Λάκη Λαζόπουλου και η ηθοποίη της παράστασης. Στην σκηνή του φινάλε όλοι μαζί τραγουδούσαν «Βάλαμε φωτιά στα φρένα και μας έμεινε το γκάζι, με ταχύτητες μεγάλες, μοναχά η γη αλλάζει».

Λάκης Λαζόπουλος, Θάνος Μικρούτσικος, Βάλαμε φωτιά στα φρένα ή Το μηδέν, όπως είναι ο τίτλος του δισκογραφικά. Ο Διονύσης Σαββόπουλος σε ένα δικό του τάγκο. Τάγκο Βουβό.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η φωνή του Βασίλη Παπακωνσταντίνου είναι δίπλα μας, είναι μαζί μας χρόνια. Πολλά χρόνια. Έχει χαραχθεί στη μνήμη μας. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές νοθείες.
2: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του

Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές.

ταξίδια πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα

Μικρές Νοθείες, η στίχη του Οδυσσέα Ιωάννου, Θάνος Μικρούτσικος, με τη φωνή του Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Στο κλίμα τώρα μιας συναυλίας του Sting, το 1983.

Είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στις πλανόδιες μουσικές του. Ο Κώστας Στομαίδης επιλέγει τις μουσικές, επιλέγει τα τραγούδια. Τίτλος του ορχιστρικού που ακούσαμε: «Μια βόλτα με το φίλο μου», του Σταύρου Ξαρχάκου από τον δίσκο «Χρώματα» το 1968. Ο συνθέτης, στην ενορχίστρωση, παντρεύει τον ήχο των μπουζουκιών με τα έγχορδα ορχήστρας δωματίου. Σολίστες στα μπουζούκια, ο Κώστας Παπαδόπουλος και ο Λάκης Καρνέζης. Δύο σπουδαίοι μουσικοί που με την πενιά τους κέντησαν αμέτρητα τραγούδια από την δεκαετία του 1960 και μετά. Στον δίσκο «Χρώματα» του Σταύρου Ξαρχάκου και σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, αυτή η μοναδική λαϊκή μας φωνή, τραγούδησε «Κλάψτε ουρανή και αστέρια και ορφανά πουλιά της ερημιάς, ήρθαν χέρια με μαχαίρια, την καρδιά ξεσκίζουν της καρδιάς».

Σωτηρία Μπέλου, μοναδική φωνή, ανεπανάληπτες οι ερμηνείες της με αυτήν την ιδιαίτερη χρειά της φωνής της. Κάπου είχα διαβάσει σε ένα άρθρο εφημερίδας τον εξής τίτλο: «Σωτηρία Μπέλου, η φωνή της θα δοξολογεί τα όνειρα του λαού μας». Και έτσι είναι. Ο Διονύσης Σαββόπουλος, αποχαιρετώντας το 1997 τη Σωτηρία Μπέλου, είχε πει: «Δεν ήσουν εσύ η τραγουδίστρια των ανεπανάληπτων σουξέ. Δεν είχες σχέση με την επίσημη κουλτούρα. Είχες κάτι σπάνιο και δυσέβρατο. Τη γνησιότητα. Ευτυχώς που υπάρχουν πλάσματα σαν εσένα, απροσδόκητα, για να μας μάθουν να συλλαβίζουμε τους βαθύτερους πόθους μας».

την ώρα της αυγής. Ένας από τους ύμνους του λαϊκού μας τραγουδιού, του Σπύρου Περιστέρη και του Μίνο Αμάτσα, με τη φωνή της Σωτηρίας Μπέλου να ηχεί σαν σε λειτουργία.

Η νοσταλγία που μας τραγούδησε η Δήμητρα Γαλάνη είναι από τα τελευταία τραγούδια που είχε γράψει ο Βασίλης Τσιτσάνης και ηχογράφησε στο άλμπουμ Το Χάραμα. Και μια λαϊκή του καντάδα τώρα. Το σκαλοπάτι σου.

το σκαλοπάτι σου. Είναι από τα τραγούδια που δεν μπορείς να κρατηθείς όταν το ακούς. Το τραγουδάς κι εσύ. Στα επόμενα δε δύο, σηκώνεσαι για χορό.

Πλανόδιες ήταν οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα στην παρέα μας, που ήσασταν ακροατές μας. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

από το άλμπουμ Άγιος Φεβρουάριος του 1972. Ήταν το σπίτι στην Ανηφοριά. Πετρής Αλπέα, ερμηνεία Δήμος Μούτσης, η μουσική, η στίχη του Μάνου Ελευθερίου. Στην πρώτη μας καλημέρα, 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Καλημέρα σας συνοδοιπόροι, καλώς ήρθατε μαζί τη νύχτα στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Γιώργος Κεύης είναι στον ήχο. Καλώς ήρθες, βεβαίως, καλώς ήρθες, θα το έλεγα. Ήταν η επόμενη λέξη που θα έλεγα. Καλώς ήρθα και εγώ έχω έρθει εδώ και μέρες. Εσύ καλώς ήρθες σήμερα. Λοιπόν, θα είναι στη ρυθμίση του ήχου λοιπόν ο Γιώργος Κεύης μέχρι τις 2 που θα πάμε συντροφιά. Αλλάξαμε και την ημέρα μας όπως κάνουμε κάθε βράδυ. Σάββατο πλέον, 5 Σεπτεμβρίου, να δούμε ποιοι γιορτάζουν. Γιορτάζει ο Ζαχαρίας σήμερα και η Ζαχαρένια, η Ζαχάρο, η Ζαχαρούλα. Χρόνια πολλά να τους πείτε, μην το ξεχάσετε, και την αγάπη μας βεβαίως.

Χαρούλα Αλεξίου, η πρώτη αγάπη, ένα τραγούδι του Μανώλη Ρασούλη και του Χριστού Νικολόπουλου από το δίσκο «Η Τρίπλα» που κυκλοφόρησε το 2012. Τα τραγούδια τα λένε όλα, έτσι δεν είναι? Η πρώτη αγάπη, αλυσμόνητη, αξεπέραστη, μένει, διαρκεί, υπάρχει, σκέψη, μυαλό, καρδιά, τα πάντα, εκεί κάνει τη δουλειά της. Μέσα στην εβδομάδα που αφήνουμε, υπόθηκαν και γράφτηκαν κάποια πράγματα για το Γιάννη Πάριο. Δεν είπα τίποτα μέχρι σήμερα. Επειδή όμως θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι του και επειδή αγαπάω πολύ αυτό το τραγούδι, θα ήθελα να πω μόνο μία πρόταση. Ο Γιάννης Πάριος είναι τόσο μεγάλος καλλιτέχνης, τόσο μεγάλος δημιουργός, τόσο μεγάλη φωνή που μόνος του θα αποφασίσει τι θα κάνει. Κανείς άλλος από όλους τους κριτές των πάντων δεν έχουν θέση και γνώμη στη δική του πορεία. Μην ξεχνάτε ότι μας ακούτε και στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand, η επικοινωνία μας πάντα. Μέσω Viber πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και μας στέλνετε την πολύ γλυκιά σας καλημέρα. Το τραγούδι αυτό το έχει γράψει ο Γιάννης, είναι «Τα δάχτυλα» από τον Βίο Ερωτικό.

0: από τα ωραιότερα τραγούδια του Απόστολου Καλδάρα και η μουσική και η στίχη δικά του. Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι, Γιώργος Δαλάρας στην ερμηνεία. Να σας πω εδώ ότι η Λαϊκή Ορχήστρα Απόστολος Καλδάρας παρουσιάζει «Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω». Είναι ένα αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρα σήμερα, Σάββατο, στο Φεστιβάλ Βράχων. Δεν θα είναι απλώς μια συναυλία, είναι μια σύγχρονη αναφορά σε ένα έργο που σημάδεψε βαθιά το ελληνικό τραγούδι, με τραγούδια παραμένουν διαχρονικά. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ξανασυναντηθεί με τη δύναμη ενός λαϊκού λόγου που συνδυάζει ποιότητα, απλότητα, αλήθεια και συγκίνηση. Οι ερμηνευτές που θα βρεθούν εκεί θα είναι η Μαρία Λαμανή, ο Λάμπρος Βασιλείου, ο Γιάννης Διονυσίου, η Βιολέτα Ίκαρη, η Μαριάννα Πάπα Μακαρίου και βεβαίως τιμητική συμμετοχή με τον Γιώργο Νταλάρα. Για εισιτήρια που πιθανόν θέλατε να βρείτε για αυτή τη συναυλία στο more.com. Τι ώρα είμαστε? Στα 19 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Ένα ακόμα πολύ αγαπημένο τραγούδι που διάλεξα να ακούσουμε απόψε είναι το ερωτικό του Θάνου Μικρούτσικου και του Άλκη Αλκαίου από το άλμπουμ «Εμπάργκο» του 1982 με τον Μανώλη Μητσιά.
1: Θάνου Μικρούτσικου και Άλκη Αλκαίου.

Ήταν ο Μανώλης Μητσιάς, ήταν το ερωτικό, ήταν ζωντανή ηχογράφηση από το Οδείο Ηρώδου Αττικού, αν δεν κάνω λάθος το 2009, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου και του Άλκη Αλκαίου. Αυτό όμως το τραγούδι ταιριάζει με αυτό.

Και αυτή η τελευταία φράση, σαν χορεύεις μου λέγες, έλεγε η μάνα, σαν χορεύεις μου λέγες να σε οδηγενείς, εννοούσε πάρα πολλά. Και όχι μόνο στο χορό, εννοούσε και στη στάση ζωής, εννοούσε και στην αντιμετώπιση των πραγμάτων, των γεγονότων, ώστε να είσαι διγενής. Κρατήστε το. Χρήστος Λεοντής, η μουσική, Δημήτρης Λέτζος, στα λόγια, έρωτας αρχάγγελος, Δημήτρης Μητροπάνος, από το άλμπουμ «Στη Διαπασόν». Φτάνουμε στις 12.30 και θα φτάσουμε με τραγούδι του Χρυσοστόμου Καραντωνίου, η μουσική, η στίχη του δικού μας, του Κώστα Φασουλά, παρένθεση, τον Κώστα τον ακούτε κάθε Σάββατο και Κυριακή 11 με 1 το μεσημέρι, Μάνολης Λιδάκης, στα μάτια.

δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.

Πολλά, πολλά, πολλά, πολλά όμορφα. Βασίλης Τσιτσάνης και στίχη και μουσική. Βεβαίως η αχάριστη Τάνια Τσανακλείδου. Εκπληκτική ερμηνεία από το αρμού Παλιές Αγάπες και Τραγούδια Μεθυσμένα. Ήταν ζωντανή ηχογράφηση από το Μέτρο που είχε δώσει εκεί τις συναυλίες της. Μας έφερε στα 35 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα 103,7, 102,9 και βεβαίως σε όποια άλλη συχνότητα μας ακούτε σε όλη τη χώρα. Καλημέρα σας και πάλι συνοδοιπόροι. Μπήκαμε στο Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε μαζί τη νύχτα. Ο φίλτατος Γιώργος Σκεύης φροντίζει τον ήχο για όλες και όλους εμάς. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Μην ξεχνάτε σήμερα Σαββάτο 9 με 12 το βράδυ, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, τα πιο ωραία λαϊκά, τα τραγούδια για αυτό το Σάββατο, για σήμερα δηλαδή, επιλέγει ο Σίδερης Πρίντεζης.

Να σταμάταγε στην πόρτα σου αρχάγγελος και από την τόση ομορφιά σου να μενε άλαλος. Άλαλος, εντελώς, Άκος Δασκαλόπουλος, ο δημιουργός, τα λόγια. Λάκης Παπαδόπουλος, η μουσική. Βεβαίως ο Μίλτος Πασχαλίδης στην ερμηνεία. Ξημερώματα, ζωντανή ηχογράφηση από το Σταυρό του Νότου. Και μια βόλτα τώρα στο σήμερα.

και τις μπόρες της, μια άγρια μπόρα που μαζί της όμως κάνει το γυρισμό, κάνει την επιστροφή. Τώρα σε ποιο επίπεδο και σε τι κατάσταση δεν ξέρω, δεν μπορώ να γνωρίζω, είναι δύσκολα αυτά τα πράγματα, τα θέματα της αγάπης και πώς τα χειρίζεται ο καθένας. Τις άγριες μπόρες όμως ξέρουμε να τις χειριζόμαστε γενικότερα. Ήταν η Μπόρα λοιπόν, Βιολέτα Ίκαρη, τραγούδι που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο φέτος. Οι δημιουργοί του ήταν ο Πάνος Μαλαχιάς, οι στίχοι ήταν από τον Μάκη Ψαραδέλη. Θα γυρίσω πάλι λίγο το χρόνο πίσω. Σταμάτης Κραουνάκης, ο δημιουργός. Γιώτα Νέγκα, η ερμηνεύτρια, να έρθει μια θάλασσα.

πικρό φιλί, Γεράσιμος Ανδρεάτος, ένα από τα τραγούδια που έχουν γράψει την πολύ μεγάλη ιστορία τους, έχουν γράψει τον πολύ μεγάλο δρόμο τους και μένουνε, ξέρετε, όπως μένουν όλα τα τραγούδια και έτσι όπως αγαπάμε τα τραγούδια αυτά. Βαγγέλης Κορακάκης, και να στείλουμε καλημέρες, να στείλουμε καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς. Θα ξεκινήσω βεβαίως, όπως κάνω πάντα, από τους φίλους που μας ακούνε στο εξωτερικό. Την καλημέρα μου στο Μιχάλη στο Μίσιγκαν, στο Δημήτρη που μας ακούει στο Κέμπριτζ, στο Νίκο που μας ακούει στην Ουάσιγκτον, εκεί που θα ήθελα να είμαι τώρα, δεν το κρύβω, στην Αλεξάνδρα, στο Κεράταρο, στο Μεξικό, με μεγάλη μου χαρά θα ήμουν εγώ εκεί. Και τώρα να στείλουμε χαιρετισμούς στην παρέα που ταξιδεύει από την νική της Ιθωνίας προς τη Θεσσαλονίκη. Καλό δρόμο και να προσέχετε. Και εδώ τα δικά μας χαιρετισμούς και καλό Σαββατοκύριακο στο Λαύριο, στην Κηφισιά, στα Νέα Στήρα, στην Αδριανή, στη Δράμα, στο Κολωνάκι, στην Επανομή στη Θεσσαλονίκη, στο Βύρωνα, στο Νέο Κόσμο και σε λίγο τα υπόλοιπα.

0: Επίσης Βαγγέλης Κορακάκης μουσική, η στίχη από τον Αλέξη Βάκη, Ελένη Τσαλιγοπούλου, ο λόγος για τη χαμένη χαρά, πολλές χαμένες χαράς αφήνουμε στη ζωή μας και φεύγουν. Τις έχω υπολογίσει, αφήστε τα, είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός, αλλά σιγά σιγά ξέρετε όσο περνούν τα χρόνια και φτάνουμε σε μια ηλικία, πολύ μικροί είμαστε εξάλλου, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει όσο φτάνεις σε μια ηλικία αρχίζεις και διορθώνεις. Τι κάνεις λοιπόν, γυρνάς στο παρελθόν, βλέπεις τι έχεις κάνει, βλέπεις τι έχεις χάσει και το βάζεις πλέον στη σειρά. Ένα θα κάνω αυτό, δύο θα κάνω αυτό, τρία θα κάνω αυτό και τα κάνεις ένα προς ένα. Νομίζω το σωστό. Τι σου έκανα και πίνεις, Μελίνας Λανίδου.
1: Πέσου μου για δε μ' αφήνει. Με δυο

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Αυτός ήταν ο Δερβίσης, ήταν η Εβελίνα Σουάντ στην ερμηνεία, η μουσική του Άλεξη, του Αλέξανδρου Σιδηρόπουλου, η στίχη από την Ουρανία Πατέλη, κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο φέτος στο άλμπουμ «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», στην είσοδό μας τη δεύτερη ώρα της συντροφιάς μας και για απόψε στα 7 λεπτά μετά τη μία. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρα σας, συνοδοιπόροι. Καλώς ήρθατε οι νέοι μαζί τη νύχτα. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Γιώργος Σκεύης φροντίζει τον ήχο. Μέχρι τις 2 θα πάμε και απόψε συντροφιά. Ξέχασα να σας πω όμως ότι η μέρα που ξημερώνει είναι Διεθνής ημέρα φιλανθρωπίας. Καθιερώθηκε το 2012 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Σεπτεμβρίου. Είναι η ημέρα αποδημίας της μητέρας Τερέζας, που υπήρξε μια εμβληματική προσωπικότητα της διεθνούς φιλανθρωπίας. Και είναι αυτό που λέω εγώ κάθε βράδυ όταν κλείνουμε την εκπομπή: να αγαπάμε το διπλανό μας. Να είμαστε φίλοι με τον διπλανό. Να αγαπάμε τον συνάνθρωπο. Έχει χαθεί, θα μου πείτε. Θα το ξαναβρούμε. Πού θα πάει?

αυτές οι ερωτήσεις που πάντα απάντηση γυρεύουν. Άλλες φορές μπορούμε να τις δώσουμε, άλλες φορές όχι. Η ψυχή όμως μπορεί να απαντά σε αυτά και απαντά με το δικό της τρόπο. Μπάμπης Τσέρτος, της ψυχής μου τα τραγούδια του Νικήτα Βοστάνη. Η μουσική Μίρκα Παπαδημητρίου έγραψε τα λόγια από το τελευταίο του άλμπουμ του Μπάμπη Τσέρτου, «Η αγάπη κράταγε μαχαίρι». Να σας θυμίσω ότι μας ακούτε και στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand. Επίσης η επικοινωνία μας είναι μέσω Viber. Πληκτρολογείτε δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Μας στέλνετε την πολύ γλυκιά σας καλημέρα. Θα στείλω όμως καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς στη Σταυρούλα που μας ακούει στην Βαλτιμόρη και θα στείλω και πολλούς χαιρετισμούς και την καλημέρα μας στην Αλεξάνδρα που μας ακούει στο Μόναχο και έχει σήμερα τα γενεθλιά της. Να της ευχηθούμε όλοι μαζί χρόνια πολλά και καλά με υγεία.

δικό μας αυτό, δικό μας, όλο δικό μας. Είμαι και αρχή, είμαι και φινάλε. Υπάρχω βεβαίως Μαρία Παπαγεωργίου στην ερμηνεία. Μία διασκευή του γνωστού τραγουδιού φυσικά, του Στέλιου Καζατζίδη, σε μουσική Χρήστου Νικολόπουλου και στίχους του Πυθαγόρα. Εδώ την διασκευή έκανε ο Μεσιέ Μινιμάλ. Να είμαστε στα 20 λεπτά, βεβαίως, μετά τη μία. Ακούτε πάντα δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Να στείλουμε καλημέρες, πολλούς χαιρετισμούς. Καλό Σαββατοκύριακο στην Πτολεμαΐδα, στον Άλυμο, στο Εγάλεο, στην Κοτσικιά, στη Βόρεια Εύβοια, στη Γαστούνη, βεβαίως, πολλούς χαιρετισμούς. Στο Νέο Κόσμο, στα Πετράλωνα, τους χαιρετισμούς μας. Στα Πατήσια, βεβαίως. Στη Νέα Σμύρνη, επίσης. Στην καπετάνισά μας, που καιρό είχαμε να βρεθούμε, βρεθήκαμε όμως, γιατί έτσι είναι τα ταξίδια. Πάμε, ερχόμαστε και εμείς διακοπές, καπετάνισα ταξίδια. Σαντορίνη πρώτα, Ηράκλειο μετά, η καπετάνισα. Καλό ταξίδι. Και στο νησί στα Γιάννενα, εκεί στο όμορφο νησάκι, στη λίμνη των Ιωαννίνων, θα στείλω πολλούς χαιρετισμούς στην καλημέρα μου. Βεβαίως θα έρθω να με κεράσετε εκεί, σε αυτό το τόσο όμορφο μαγαζάκι που βλέπω στην φωτογραφία.

Από το άλμπουμ Όσα ονειρευτήκαμε, πάρα πολλά στη ζωή μας. Δημήτρης Κανέλος, ο ερμηνευτής, μια παλιά φωτογραφία, Άλκης Αλικαίος, η στίχη μουσική του Θάνου Μικρούτσικου. Και επειδή έλεγα πριν και για τα καράβια και για τα ταξίδια και όλα αυτά που οι μνήμες του καλοκαιριού έρχονται να μας συναντήσουν, αν και ακόμα καλοκαίρι έχουμε, θα ήθελα λίγο φθινόπωρο, το είπα και την Τρίτη, για να δω, θα μου γίνει το χατήρι. Πάμε λοιπόν μια βόλτα με τα πλοία της γραμμής. Είναι ο Κώστας Μακεδόνας.

0: ευχαριστούμε πολύ.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Πρεμιέρα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 3 το μεσημέρι, στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ 1.

Η μεγαλύτερη ιστορία βεβαίως είναι το να είσαι εσύ, να είσαι πραγματικά εσύ. Και τα γέλια σου, έτσι ακριβώς όπως ακούγονται σαν τα νερά, να φέρουν και τη νίκη στην ζωή. Θα μου πείτε, θα όπως λέω πάντα, δύσκολο. Θα σας πω όχι. Και δεν είναι και ανέφικτο. Από το άλμπουμ «Ο Άμλετ» της Σελήνης, «Χρήστος Τιβαίος, θέλω τη μέρα που θα φύγεις», Θάνος Μικρούτσικος, Οδυσσέας Ιωάννου. Αλλάξαμε, όπως ήδη καταλάβατε, στο τελευταίο μας μισάωρο για απόψε. Είμαστε στα 34 λεπτά μετά τη μία, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα, 103,7 και 102,9. Και σε όποια άλλη συχνότητα όπου μας ακούτε, την καλημέρα μας, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Μαζί τη νύχτα ο φίλτατος Γιώργος Σκεύης φροντίζει τον ήχο. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών.

Ένα τραγούδι γραμμένο για ένα νέο άνθρωπο που ξεκίνησε από την επαρχία με όνειρα, που ξεκίνησε να έρθει στην Αθήνα, να βρει την τύχη του, να βρει τη μοίρα του, γιατί οι χωριανοί εκεί έλεγαν διάφορα ωραία για την Αθήνα, ήρθε όμως και δεν βρήκε τίποτα από όλα αυτά. Δεν είχε την τύχη πιθανόν με το μέρος του, είχε την ατυχία μπροστά του και αυτό τον οδήγησε βεβαίως στα πράγματα τα οποία δεν θα ήθελε να κάνει και η κατάληξη ήταν αυτή που ήταν. Ήταν μπροστά του και αυτό τον οδήγησε βεβαίως στα πράγματα τα οποία δεν θα ήθελε να κάνει και η κατάληξη ήταν

Δώστε την αγκαλιά σας, δώστε την αγάπη σας, δώστε αυτά που θέλουμε να μοιραστούμε με τους άλλους για νύχτες πιο φωτεινές. Τόσο φωτεινές που οι αγκαλιές τις κάνουν ακόμα καλύτερες. Και αυτές οι φωνές, όπως του Γιώργου Περί, ταξιδεύουν η παλάντα των αισθήσεων και των παρεστήσεων. Άρης Δαβαράκης, στα λόγια ο Μάνος Χατζηδάκης, βεβαίως η μουσική. Να στείλω καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς στην Λάρισα, στη Νέα Σμύρνη. Επίσης στο νέο ψυχικό, στο Μαρούσι και φυσικά να στείλω την καλημέρα μας και πολλούς χαιρετισμούς στην Άννη που μας ακούει στο Σβάμπαχ στην Γερμανία και να τη στείλουμε και αυτό το τραγούδι. Βεβαίως θα το στείλουμε και στη Σαλαμίνα. Με την αγάπη μας είναι η νύχτα, είναι ο Βασίλης Λέκας, Γιάννης Πάθας, Ευγένιος Αρανίτσης, από το άλμπουμ «Κλασικά εικονογραφημένα».

Θα είναι μόνο η αρχή, η νύχτα φταίει για πολλά πράγματα, τα περισσότερα όμορφα, και η αρχή πολλές φορές δίνεται μία ανάσα ένα βήμα. Μία ανάσα ένα βήμα φέρνει στο μυαλό πολλές καταστάσεις αυτό το τραγούδι, τόσο όμορφες και τόσο γλυκές, αλλά συγχρόνως και τόσο δυνατές, και η δύναμη, ξέρετε, των αισθήσεων παραμένει και βγαίνει έτσι συνέχεια στη ζωή μας. Να στείλω και μια καλημέρα. Βεβαίως δεν είχαμε Παρίσι απόψε, ήρθε και το Παρίσι. Καλημέρα στον Αντώνη που μας ακούει στο Παρίσι. Ένα από τα τραγούδια που θα το έχετε καταλάβει, φαντάζομαι, το έχουμε ακούσει αρκετές φορές και θα το ακούσουμε και απόψε. Είναι διασκευή του γνωστού τραγουδιού του Νίκου Ζούδιαρη και στίχους και μουσική. Το αγαπώ πάρα πολύ. Αυτή τη φορά θα το ακούσουμε από τον Χρήστο Νινιό και από τους Έτερο Νίμιση. Μέτρησα.

πιο ωραίο κλείσιμο της βραδιάς. Σαν μεγάλη αγάπη σε μισό. Η Ελένη Φωτάκη έγραψε τα λόγια, ο Δώρος Δημοσθένου στη μουσική και την ερμηνεία, σαν πεπρωμένο τίτλος του τραγουδιού από το άλμπουμ «Είχα φωνή», την πήραν τα πουλιά. Θα σας αφήσουμε με Δήμο Μούτσι. Πάμε αύριο πάλι. Ένα από τα ωραιότερα ορχιστρικά κομμάτια, θέματα του Δήμου Μούτσι και σε τραγούδι. Βεβαίως, με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Εμείς θα ακούσουμε την ορχιστρική του μορφή. Ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Γιώργο Σκεύη που ήταν μαζί μου απόψε στη ρύθμιση του ήχου. Να ευχαριστήσω όλες και όλους για τη συντροφιά σας, για την παρέα σας εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Θα τα πούμε πάλι μαζί τη νύχτα, την Δευτέρα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Ο Γιώργος Μαστής ήταν στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Να έχουμε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο και μην ξεχνάτε να αγαπάμε το διπλανό μας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
2: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου φτάνει.

βλέπεις και χάνομαι στο άσπρο των ματιών σου. Ώρες έχω μισ και βρίσκομαι στις άκρες των χιλιών. Ας ήτανε να καράταγες στη γουμούλα μου στο χρόνο. Ας ήτανε να φώτιζες αυτό μου το κενό.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
2: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

λένε ας ένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις.